αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

ότι μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

0: για πάντα. Για πάντα. Για πάντα.
1: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους, πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

θες. Να με καλά, να μην πονάω, θες. Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
0: Ήθελα στη δουλάπα μου να υπάρχει μια τάξη.
1: Ήθελα στη

χαιρετίσματα. Πως παντρεύεται μου λέει κάποιον που αγάπησε, κι ότι είχαμε οι δυο μας μια για πάντα τσάκισε. Η Σοφία η δικιά μου φέγγει ξημερώματα, πάλι τσιμπήσε νωρίς παγιάτικα εδώ

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα

άλλαζα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Από νέο κύμα επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθήκων δοκιμάζεται η χώρα. Θυελώδης ανεμίωση σε νέα υποφόρο στα πελάγη, σαραντάρια και ξηρασία. Συνθέτουν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για εκδήλωση πυρκαγιών με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε εκ νέου να θέτει τον κρατικό μηχανισμό σε αυξημένη επιφυλακή ως την Τετάρτη. Σε ρετικό, Ντατική, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Σε ισχύει απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές εκτάσεις των Δημών Κασάνδρα, Στονίας και στο τέλειο. Αντιμετωπίζαμε πάνω από 400 φωτιές ένα δεκαήμερο, το 90% από αμέλεια, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, σημειώνοντας ότι έγιναν πάνω 274 συλλήψεις με αυτόφορη διαδικασία, ενώ έχουν ήδη επιβληθεί 680 πρόστιμα. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα οι αδιούχοι του Αυγούστου. Αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη, γεμάτες παραλίες, Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, αυξημένη κίνηση τιμουδανίων, καθυστερήσεις στα δύο δύο των Μαλγάρων, ουρές χιλιόμετρων στα δύο δύο των Ευζώνων καθημερινά. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια από τα κτέλ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 χρόνων ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, μια από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Πρωταγωνίστησε σε σπουδαίες ταινίες όπως Μάθε παιδί μου γράμματα, Λούφα και παραλλαγή και Ρεμπέτικο. Νεκρός μέσα στο σπίτι του, στα Ήβυρα του Δήμου Βυσσαλτίας στις Αίρες, εντοπίστηκε 66χρονος, ο οποίος ζούσε μόνιμα στη Γερμανία και ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές. Προσπάσα κατεύθυνση η έρευνα των αρχών, ενώ το προηγούμενο βράδυ το θύμα είχε καταγγείλει ότι δέχτηκε επίθεση από τον αδερφό και τον ανιψιό του. Ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, στην πισίνα του οποίου είχε στη ζωή του 4χρονο αγοράκι. Ήταν δηλωμένος ως ναύαγος σώστης και είχε συλληφθεί μαζί με τους γονείς του παιδιού, που επίσης αφέθησαν ελεύθεροι. Όλοι τους κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μια σοκαριστική υπόθεση βιασμού ανηλίκου ερευνούν οι αρχές της Κιάθου. Θήτης φέρεται ένας 17χρονος και θύμα ένας 15χρονος, ο οποίος κατήγγειλε ότι από το 2024 δέχεται καθημερινά σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμούς και δημοσιοποίηση σχετικών βίντεο από το δράστη. Ασθενής ξυλοκόπησε διαβόμενο ελεύθερα στα επίγοντα του Ερυθρού Σταυρού, επειδή της είπε ότι έπρεπε να περιμένει τη σειρά της για εξέταση. Η ασθενή συνελήφθη, ενώ ένα ελεύθερο επέβαλε μήνυση σε βάρος της. Κάτω τα χέρια από το προσωπικό του ΕΣΥ, τονίζει ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Αδόνης Γεωργιάδης. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε προσγείωση ελικοπτέρου στη δημοφιλή παραλία Σαρακίνικο της Μήλου για να κάνουν βουτιές οι επιβάτες του. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή στο τοπικό αστυνομικό τμήμα να συλλέξει προανακριτικό υλικό προκειμένου να εξεταστεί αν προκύπτουν ευθύνες και αν συντρέχει λόγος για την άσκηση ποινικών διώξεων. Έκλεισε τους επαγγελματίες που διαθέτουν beach bar στη Σάρτη, απευθύνει τοπική κοινότητα ζητώντας τη διακοπή λειτουργίας των ντους λόγω περιορισμένης επάρκειας νερού. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ απέρριψε το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, απαιτώντας τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς πριν αποχωρήσουν, όπως τόνισε, οι Ισραηλινές δυνάμεις από την περιοχή. Όσον αφορά στα του καιρού, σήμερα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι κατά διαστήματα θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμάθει μεταξύ 27 και 34 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός υπό το φόβο εκδηλώσει πυρκαγιών λόγω του πολύ επικίνδυνου κοκτέιλ θέλαδων ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα, Αττική, Στερεά, Πελοπόννησος, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές εκτάσεις των Δήμων Κασάνδρας, Στονίας και Αριστοτέλειν. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα. Η αδιούχη του Αυγούστου αδειάζει από κόσμο Θεσσαλονίκη, γεμάτες παραλίες, Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας εν ώψη και της εξόδου για το 15 Αύγουστο. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς, γεμάτα αγχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της ΑΔΕ εν ώψη του 15 Αύγουστου. Στοχευμένοι έλεγχοι με βάση τις 320.000 και πλέον καταγγελίες που έχουν υποβληθεί από πολίτες αλλά και ψηφιακά δεδομένα από το My Data και τα POS. Σε τουριστικές επιχειρήσεις με αυξημένο κίνδυνο φόρο διαφυγής εστιάζουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 χρόνων ο σπουδαίος Έλληνας τοπιός Νίκος Καλογερόπουλος, μια από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Πρωταγωνίστησε σε σπουδαίες ταινίες όπως Μάθε παιδί μου γράμματα, Λούφα και παραλλαγή και Ρεμπέτικο. Νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ήπειρα του Δήμου Βυσσαλτίας στις Αίρες, εντοπίστηκε 66χρονος, ο οποίος ζούσε μόνιμα στη Γερμανία και ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές. Προς πάσα κατεύθυνση έρευνα των αρχών, ενώ το προηγούμενο βράδυ το θύμα είχε καταγγείλει ότι δέχτηκε επίθεση από τον αδερφό και τον ανιψιό του. Ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, στην πισίνα του οποίου είχε στη ζωή του 4χρονο αγοράκι. Ήταν δηλωμένος και ως ναύαγος σώστης και είχε συλληφθεί μαζί με τους γονείς του παιδιού που επίσης αφέθησαν ελεύθεροι. Όλοι τους κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μια σοκαριστική υπόθεση βιασμού ανηλίκου ερευνούν οι αρχές της Κιάθου. Θήτης φέρεται έναν 17χρονος και θυμένας 15χρονος, ο οποίος κατήγγειλε ότι από το 2024 δέχεται καθημερινά σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμούς για δημοσιοποίηση βίντεο από το δράστη. Ασθενής ξυλοκόπησε δικαιωμένο συλλεύτρια στα επίγοντα του Ερθρού Σταυρού, επειδή της είπε ότι έπρεπε να περιμένει τη σειρά της για εξέταση, όπως κατήγγειλε η Ποεδίν. Η ασθενής είναι αλήθεια, ενώ η νοσηλεύτρια είπε βαλεμίνηση σε βάρος της. Κάτω τα χέρια από το προσωπικό του ΕΣΥ, τονίζει ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε προσγείωση ελικοπτέρου στη δημοφιλή παραλία Σαρακίνικο της Μήλου για να κάνουν βουτιές οι επιβάτες του. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή στο τοπικό αστυνομικό τμήμα να συλλέξει προαγκριτικό υλικό, προκειμένου να εξεταστεί αν προκύπτουν ευθύνες και αν συντρέχει λόγος για την άσκηση ποινικών διώξεων. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ηλεκτρονικά ή μέσω και επί αιτήσεις, ανοιχτή για όλα τα φημή σήμερα η πλατφόρμα. Στην Αλβανία, πυρκαγιά και ανεξέλεγκτα σε δασική έκταση 38 χιλιόμετρων από τα Τύρανα, με αποτέλεσμα χιλιάδες στρέμματα να έχουν ήδη γίνει στάχτη. Εκενώθηκαν πολλά χωριά, ένας άντρας συνελήφθη γιατί έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα κοντά στο σπίτι του και εικάζεται ότι από το σημείο αυτό ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Πάψε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμερα το πρωί στην πυροσβεστική για φωτιά στον Κουβαράτικη, στην περιοχή Άγιος Στυλιανός. Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν από Ξηράς και Αίρος με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου, ενώ μήνυμα εκένωσης εστάλει στους κατοίκους από το 112. Από νέο κύμα επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθήκων δοκιμάζεται η χώρα. Θυελώδης ανεμίωση 9 αποφόρα, σαραντάρια και ξηρασία συνθέτουν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση πυρκαγιών, με την Επιτροπή Εκτίμηση Κινδύνου που συνεδρίασε εκ νέου να θέτει τον κρατικό μηχανισμό σε αυξημένη επιφυλακή. Τσερετκόου, Ντατική, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και στη Χαλκιδική. Σε ισχύ απαγορεύσει κυκλοφορία σε δασικές εκτάσεις των Δημών Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομών του καλοκαιριού εν ώψη και του 15 Αυγούστου. Αδειάζει η Θεσσαλονίκη, γεμάτα στις παραλίες Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα, σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Εντατικοποιούνται παράλληλα οι έλεγχοι της ΑΔΕ εν ώψη του 15 Αυγούστου. Στοχευμένοι έλεγχοι με βάση τις 320.000 καταγγελίες που έχουν υποβληθεί από πολίτες αλλά και ψηφιακά δεδομένα από το MyData και τα POS. Σε τουριστικές επιχειρήσεις με αυξημένο κίνδυνο φόρο διαφυγής εστιάζουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Νεκρός μέσα στο σπίτι του Στέιβιρα του Δήμου Βυσαλτίας Ερών εντοπίστηκε 66χρονος, ο οποίος ζούσε μόνιμα στη Γερμανία και ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές. Προς πάσα κατεύθυνση έρευνα των αρχών, ενώ το προηγούμενο βράδυ το θύμα είχε καταγγείλει ότι δέχτηκε επίθεση από τον αδερφό και τον ανιψιό του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 χρόνων ο σπουδαίος Έλληνας τοπιός Νίκος Καλογερόπουλος, μια από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Πρωταγωνίστησε σε σπουδαίες ταινίες όπως Μάθε παιδί μου γράμματα, Λούφα και παραλλαγή και Ρεμπέτικο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι πάνω από 50.000 Βόρειο Κορεάτες στρατιώτες θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα στη Ρωσία για να πολεμήσουν στο πλευρό τη συμμάχου της Πιον Γιάνγκ. Ήταν η ειδήσεις στις 9 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
8: FM 100.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη, που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη, που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη παγαπούσε τη Βόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με το Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Παγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε η Κυρέα τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλη. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λιλή. Έφαγε η Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του

Έχω δυο χαμόγελα αυτού του καλού. Το να είναι για σένα με καλό του Θεού. Έχω δυο χαμόγελα, σε παρακαλώ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση που μας δένει.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιά.

0: Εκεί ύστερα, Πελοπόννησος, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Υψηλός ο κινδύνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς και στη Χαλκιδική. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές εκτάσεις των Δημών Κασάνδρας, Θωνίας και Αριστοτέλη. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα οι τελευταίοι εκδρομές του καλοκαιριού, εν ώψη και του 15 Αυγούστου. Αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη, γεμάτες παραλίες, Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα, σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Εντατικοποιούν οι έλεγχοι της ΑΔΕ εν ώψη του 15 Αυγούστου. Στοχευμένοι έλεγχοι με βάση τις καταγγελίες τουλάχιστον 320.000 που έχουν υποβληθεί από πολίτες, αλλά και με βάση ψηφιακά δεδομένα από το MyData και το POS. Σε τουριστικές επιχειρήσεις με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής εστιάζουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Νεκρός μέσα στο σπίτι του στα έβυρα του Δήμου Βυσαλτίας Ερών εντοπίστηκε 66χρονος, ο οποίος ζούσε μόνιμα στη Γερμανία και ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές. Προς πάσα κατεύθυνση έρευνα των αρχών, ενώ το προηγούμενο βράδυ το θύμα είχε καταγγείλει ενδοοικογενειακή βία από τον αδερφό και τον ανιψιό του. Εξηγεί στην αρχή πολιτική αεροπορία. Καλείται να δώσει ο πιλότο, ο οποίο προσγείωσε ελικόπτερο στο Σαρακίνικο ανάμεσα σε δεκάδε λουόμενου, ενώ είχε λάβει άδεια να προσγειωθεί χιλιόμετρα μακριά από την προστατευόμενη περιοχή στι Αλικέ Μήλου. Κατεβήγουν στα δικογραφία για την υπόθεση, διέταξε να σχηματιστεί ο εισαγγελέα εφετών Αιγαίου. Στη σύλληψη ενός 60χρονου ιδιοκτήτη Beach Bar στην Ασπροβάλτα προχώρησε η Ελλάς για παραβίαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, καθώς φέρεται να διέθεσε αλκοολούχο ποτό σε 17χρονη. Έκλεισε τους επαγγελματίες που διαθέτουν Beach Bar στη Σάρτη, απευθύνει τοπική κοινότητα, ζητώντας τη διακοπή λειτουργίας των ντους λόγω περιορισμένης επάρκειας νερού. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ανοιχτή για όλα τα φημή σήμερα η πλατφόρμα. Με θυμίζει ότι οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και μέσω ΚΕΠ. Χάος στη Μέση Ανατολή, 5 μήνες από την έναρξη του πολέμου. Το Ιράν ανεβάζει το λογαριασμό, οι ΗΠΑ χάνουν τον έλεγχο της επόμενης μέρας, τα Τεχεράνη παίζει το χαρτί των στενών του ορμούς και οι χώρες της Μέσης Ανατολής οχυρώνονται και απέναντι στις ΗΠΑ. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, λα, λα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λα, λα.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο, πο, πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
5: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
6: FM 100.

0: Καλημέρα, όλη μέρα και καλή εβδομάδα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Δευτέρα σήμερα, 10 Αυγούστου, πώς περνάει ο καιρός. Πρώην ενημέρωση, στο FM 100 με την Ευδοξία Δένη, στο μικρόφωνο της πρώινης θέρινης ενημερωτικής εκπομπής του FM 100 και φυσικά παρέμω εδώ στο στούντιο ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Στη ρύθμιση των ήχων, τις μουσικές επιλογές, την παραγωγή της εκπομπής. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εβδομάδα 15 Αυγούστου, έτσι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Η διακοπάρμη, η πόλη είναι άδεια. Είναι καταπληκτική.
0: Είναι χαρά Θεού πραγματικά για όσους έχουν μείνει εντός των τυχών αυτές τις ημέρες ή πρόκειται να φύγουν τις επόμενες μέρες, γιατί συνεχίζεται η έξοδος. Ένας μικρός χαμός γινόταν, σε βεβαίωνο, Άρη μου, το Σαββατοκύριακο.
1: Είμαι σίγουρος. Σε βλέπαμε και εμείς στον δρόμο που κινηθήκαμε.
0: Μπορείς να φανταστείς τι συνέβαινε. Εδώ ήμασταν με τον Εμίλιο τον Τζαρουχά το Σαββατοκύριακο και δίναμε διαρκώς εικόνα. Ήταν στο κόκκινο οι δρόμοι, στη Μουδανίων το αδιαχώρητο. Πάρα πολύ ο κόσμος που έφυγε Χαλκιδική. Εντάξει, αρκετοί διατηρούν και εξοχικές κατοικίες Θεσσαλονικής, αλλά όχι μόνο. Έχει βουλιάξει η Χαλκιδική από Βαλκάνιους και Έλληνες τουρίστες. Ίδια εικόνα στα διόδια, η σταθμή διοδίων κατάμεστη θα έλεγα και με καθυστερείς κυρίως στα Μάλγαρα, το γνωστό σκηνικό. Πάρα πολύ ο κόσμος, γεμάτα θα έλεγα όλα τα νησιά τριγύρω. Φαντάζομαι περισσότερο τι θα γίνεται στο Αιγαίο που είναι τόσο εύκολα προσβάσιμα από τους Αθηναίους, τα νησιά, οι Κυκλάδες και τα υπόλοιπα νησιά. Αλλά και εδώ που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα μια μικρή περιήγηση και πήγαν προς τη Σκόπελο, τη Σκιάδο, πήγαν προς Χαλκιδική. Ρίξα μια ματιά στην Πιερία, γιατί και εκεί έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά και προς Καβάλα και Θάσο. Είναι, νομίζω, κατάμεστες όλες οι περιοχές της χώρας, οι γνωστές τουριστικές περιοχές. Αν και έχουμε φέτος και το φαινόμενο των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, γιατί οι ξενοδόχοι λένε ότι είναι από τις χρονιές, λόγω της αβεβαιότητας του πολέμου εκεί στον Περσικό κόλπο, που συμπληρώνει 5 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Αρκετοί άφησαν για την τελευταία στιγμή τις κρατήσεις τους. Δηλαδή παίρνουν τηλέφωνα λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν για να βρουν καταλήμματα. Υπάρχουν, αν και έχουμε πολύ ψηλές πληρότητες. Εκτιμώ ότι θα υπάρχουν για κάνα 2 μέρες ακόμη. Δηλαδή από την Τετάρτη και μετά δεν θα είναι εύκολο να βρει κάποιος καταλήμματα, τουλάχιστον για το τετραήμερο του 15 Αυγούστου. Πάρα πολύ ο κόσμος που εγκατέλειψε το Σαββατοκύριακο τη Θεσσαλονίκη, ίδια εικόνα και από Αττική και από τα άλλα αστικά κέντρα, από Αθήνα δηλαδή. Και σταδιακά συνεχίζεται η έξοδος. Δεν έφυγαν όλοι το Σαββατοκύριακο. Όπως σας είπα και πριν, αρκετοί είναι αυτοί που δουλεύουν και θα ξεκινήσουν για κάποιον προορισμό αύριο, μεθαύριο, σήμερα, ως την Τετάρτη, Πέμπτη. Το βλέπω το πολύ. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή δεν θα πέφτει, όπως λέμε, καρφίτσα πουθενά.
1: Για να μεταφέρουμε την εικόνα, έπεσε καρφίτσα εδώ. Είπε για να πει Ευδοξία, δεν θα πέφτει καρφίτσα και πέφτει καρφίτσα κατευθείαν. Ήταν φανταστικό timing, δεν μπορώ.
0: Και
1: να
0: δεν
1: πω.
0: Έγινε επίτηδες, φίλες και φίλοι, έπεσε ένα στυλό, δεν πειράζει.
1: Ή μπορεί και να έγινε, ή μπορεί και να έγινε.
0: Μας έπεσε ένα στυλό, μικρό το κακό. Πολύ καλός ο καιρός. Σήμερα καλύτερα τα πράγματα για την πόλη τουλάχιστον της Θεσσαλονίκης. 34-35 βαθμούς θα δείξει ο υδράργυρο στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι. Καμία σχέση με το χθεσινό και το προχθεσινό, το 39, που πραγματικά δεν μπορούσε να πάρει σε αναπνοή. Είναι και αυτή η μικρή συννεφιά που βλέπουμε παντού έξω. Εντάξει, έχει ήλιο, αλλά μπαίνουν και τα σύννεφα, δημιουργούν μια καλύτερη, θα έλεγα, εικόνα. Και χθες βράδυ, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, Άρη, ξαφνικά, απογευματόβραδο, ήταν γύρω στις 8 η ώρα.
1: Άρχισε να ρίχνει κάτι.
0: Ένας δυνατός άνεμος και δροσερός. Δηλαδή, απίστευτο, δεν κράτησε πολύ ώρα.
1: Το βράδυ, εγώ 10 η ώρα που έτυχε να είμαι στο δρόμο και να γυρίζω από την παραλιακή, είχε πάρα πολύ αεροθερμοκρασία, ούτε πολύ ζεστό, πολύ κρύο και κάτι ψηλό ρίχνε.
0: Σοβαρά, αυτό δεν το κατάλαβα.
1: Έριξε
0: αυτό δεν
1: λίγο.
0: Το κατάλαβα. Στην περιοχή της Τούμπας όμως, κάποια στιγμή ακούσαμε τόσο δυνατό αέρα που πραγματικά βγήκα έξω και δεν το πίστευα. Έβλεπα εκεί τα δέντρα να κουνιούνται τα φυλώματα, στα καλά καθούμενα. Και δροσερός ο αέρας, το τονίζω. Κλείσαμε τα air condition, ανοίξαμε τα παράθυρα έτσι, να πάρουμε και μια ανάσα, γιατί πραγματικά χωρίς air condition τις τελευταίες ημέρες δεν μπορούσες να σταθείς. Πάντως είναι σε γενικές γραμμές πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς τις ημέρες αυτές. Έχουμε επικίνδυνο μείγμα πυρομετεωρολογικών συνθήκων, αυτό έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Θυελώδης ανάμους έως 9 μποφόρ στα πελάγη, σαραντάρια κατά τόπους, ξηρασία παντού. Ένα σκηνικό που συνθέτει ένα επικίνδυνο κοκτέιλ, για να χρησιμοποιήσω μια κλισέ δημοσιογραφική έκφραση, για την εκδήλωση πυρκαγιών. Συνεδρίασε εκ νέου χθες η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Έθεσε τον κρατικό μηχανισμό σε αυξημένη επιφυλακή έως τα ξημερώματα της Τετάρτης. Σήμερα και αύριο είναι οι δύσκολες μέρες. Ενώ σε κόκκινο συναγερμό παραμένουν η Αττική, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, η Στερεά Ελλάδα, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Είναι σήμερα επίσης υψηλός ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη γειτονική μας Χαλκιδική για άλλη μια μέρα. Και έχει τεθεί σε ισχύ η γνωστή απαγόρευση κυκλοφορίας τουλάχιστον ως 8 σήμερα το βράδυ, νομίζω και αύριο θα είναι το ίδιο, σε δασικές εκτάσεις των Δήμων Κασάνδρας, Θωνίας και Αριστοτέλη. Πάντως, ό,τι και να λέμε, όσο και να προσέξουμε, δεν λιτώνουμε από τις φωτιές και χθες είχαμε κάποιες αιστείες που αντιμετωπίστηκαν γρήγορα, θα έλεγα, και αυτό ήταν το ευτύχημα. Και τώρα που νωρίς το πρωί έχουμε μια πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής, στην περιοχή Άγιος Τηλιανός. Είναι μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και, από, και οι επίγειες δυνάμεις και τα πτυτικά μέσα. Συνδράμουν και εθελοντές αλλά και εργαζόμενοι του Δήμου υδροφόρες. Εσταλεί μήνυμα εκένωση στους κατοίκους του Αγίου Στυλιανού με, από το 112. Ελπίζουμε πραγματικά να κατασβεστεί πριν λάβει διαστάσεις, γιατί η πενθήμερη πυρκαγιά που ζήσαμε σε Αττική και Βοιωτία την περασμένη εβδομάδα ήταν πραγματικά τραγική. Μας πήγε σε άλλες εποχές, βλέπει μεγάλη φωτιά στον Εύρο, βλέπει μεγάλη φωτιά στην Εύβοια, που είχαν καεί τα πάντα όλα. Δεν θέλουμε τέτοιες φωτιές και δυστυχώς το μείγμα των μετεωρολογικών, των πυρομετεωρολογικών συνθήκων μας βάζει σε σκέψεις και όντως απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση και επιφυλακή. Απαιτείται όμως και προσοχή από όλους μας.

0: Ζωγράφισέ μου τα αστέρια.
1: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και κάποιες ειδήσεις που σε κάνουν να λες, μα είναι δυνατόν, πώς δεν είναι δυνατόν. Κοιτούσαμε τις εικόνες που κυκλοφόρησαν χθες από το ελικόπτερο, από ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στην προστατευόμενη περιοχή του Σαρακίνγκου στη Μήλο, για να διευκολυνθούν, λέει, οι επιβάτες του να κάνουν τη βουτιά τους, την ώρα που είχε ένα σωρολογόμενους στα καλά καθούμενα ένα ελικόπτερο χωρίς άδεια. Η άδεια ήταν για αλλού. Αυτό τουλάχιστον μάθαμε, χιλιόμετρα μακριά. Είχε λάβει άδεια ο πιλότος να το προσγειώσει στις αλικές της Μήλου, του πανέμορφου νησιού των Κυκλάδων, και όχι στην προστατευόμενη περιοχή του Σαρακίνικου. Αλλά είπαμε, γίνονται πράγματα σε αυτή τη χώρα που κάτω από την ορτής, έτσι αρχίζουμε και τα σχολιάζουμε ή γινόμαστε δεικτικοί. Πάντως κατευθείαν είχαμε εισαγγελική παρέμβαση. Ο εισαγγελέας Αβετών Αιγαίου ζήτησε από τις αστυνομικές αρχές να σχηματίσουν κατεπίγουσα δικογραφία για την υπόθεση, γιατί είπαμε είχε δεκάδες λουόμενους και εμφανίστηκε ξαφνικά, προσγειώθηκε από το πουθενά ένα ελικόπτερο σε μια περιοχή όπου απαγορεύονται τα πάντα όλα από οχήματα. Δεν έχει σημασία αν είναι πτυτικό μέσο, δεν πάβει να είναι ένα όχημα. Και καλείται τώρα ο πιλότος να δώσει και εξηγήσει στην αρχή πολιτικής αεροπορίας. Ναι, από πού και ως πού. Η άδεια ήταν, όπως είπαμε, για προσγείωση στις αλικές της Μήλου, κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού. Από την άλλη, εδώ στη Θεσσαλονίκη κυκλοφόρησε ένα βίντεο από μια επεισοδιακή καταδίωξη κινηματογραφική που κανείς δεν ξέρει ακόμη πώς φτάσαμε εκεί. Ποια ήταν τα αίτια της αντιπαράθεσης μεταξύ των οδηγών, των ΙΧ και της μηχανής που ενεπλάκησαν, που οδήγησαν στο περιστατικό. Στην αρχή φαντάστηκε ότι είναι κάτι που έγινε νωρίς το πρωί. Βλέποντας όμως, διαβάζοντας και δημοσιεύματα έτσι σε τοπικά site και βλέποντας το βίντεο, σήμερα κυκλοφόρησε ένα βίντεο την Παρασκευή το μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι έγινε αυτό που θα σας περιγράψω. Τι έγινε στην περιοχή του ΑΧΕΠΑ, στο ύψος του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, στην Αγίου Δημητρίου, δύο οχήματα, ένα λευκό και ένα μαύρο, άρχισαν να εμβολίζουν το ένα το άλλο. Το λευκό έφυγε σε πεζοδρόμιο. Ευτυχώς που λείπει κόσμος, θα μπορούσαμε να είχαμε έτσι, να μιλούσαμε τώρα για τραγωδία. Φαντάζεται να καβαλήσει ένα αυτοκίνητο, ένα πεζοδρόμιο. Μπορεί να υπήρχε κόσμος, να περπατούσε, οτιδήποτε. Είχε γενικά κόσμο η περιοχή, όχι όμως εκείνο το σημείο. Αποδείχθηκε ότι το λευκό γιοταχή ήταν κλεμμένο. Τραυματίστηκε λίγο αργότερα ο 37χρονος οδηγός, το οποίο έχει συλληφθεί, ίσως μάθουμε από εκεί στην πορεία, από τις αστυνομικές αρχές. Πώς τραυματίστηκε? Μπαίνει στο παιχνίδι και μια μηχανή, σπάει το τζάμι, πλησιάζει το λευκό όχημα, τραυματίζει από τα θράψματα τον οδηγό. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να κάνετε μια βόλτα, να έχετε βγει από το νοσοκομείο, να βγαίνετε στο δρόμο και ξαφνικά δύο οχήματα να κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, το ένα να εμβολίζει το άλλο. Με συνέπεια του να φεύγει σε ένα πεζοδρόμιο, να έρχεται μια μηχανή, να σπάει τζάμια, να γίνονται πράγματα και θάματα, και όλα αυτά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέρα μεσημέρι. Και το τρίτο και χειρότερο κατεμπέ, και γι' αυτό θα συνομιλήσουμε λίγο αργότερα με τον πρόεδρο της ΠΑΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, γιατί μου έκανε αλγινή εντύπωση πραγματικά. Ασθενής στον Ερυθρό Σταυρό, στα Επίγοντα, ξυλοκόπησε κυριολεκτικά ειδικευόμενη νοσηλεύτρια. Γιατί της είπε ότι πρέπει να περιμένετε, ήταν τη σειρά σας, γιατί υπάρχουν πολύ πιο επίγοντα περιστατικά. Από την άποψη, υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να επέμβεις άμεσα, γιατί κινδυνεύει μια ανθρώπινη ζωή από ένα τροχείο ή κάτι άλλο. Σηκώθηκε, λέει, η ασθενής από εκεί που περίμενα, άρχισε να την άρπαξε από τα μαλλιά, άρχισε να τη χτυπάει σε τείχους. Δύο φορές συνέβη αυτό. Και το χειρότερο όλων ήταν και σε κυριτάδες εκεί. Υπήρχαν άνθρωποι της ασφάλειας του νοσοκομείου που απλώς κοιτούσαν, γιατί λέει το πρωτόκολλο δεν τους επιτρέπει να επέμβουν. Απίστευτο και όμως ελληνικό, ναι. Προς τιμή του Άδωνη Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας έκανε μια ανάρτηση κάτω τα χέρια, λέει, από το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όλα καλά, αλλά η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλει ακριβώς αυτό. Πέραν δηλαδή της επικίνδυνοτητας του να δουλεύεις πλέον σε ένα δημόσιο νοσοκομείο με τον καθένα να εκφράζει τη διαμαρτυρία του με τέτοιον τρόπο, φανταστείτε την τρομάρα αυτού του κοριτσιού. Ειδικευόμενη νοσηλεύτρια, ένας νέος άνθρωπος, να προσπαθείς να κάνεις σωστά τη δουλειά σου και να δέχεσαι επίθεση κανονικά, σωματική, και να είναι δίπλα άνθρωποι της ασφάλειας και απλώς να κοιτούν. Θα μας πει περισσότερα λίγο αργότερα ο κύριος Γιαννάκος. Θέλω, πραγματικά έχω μεγάλη περιέργεια να τον ακούσω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Και όπως σας υποσχεθήκαμε, πάμε να μάθουμε περισσότερα για αυτό το απίστευτο σκηνικό, πραγματικά ανεπίτρεπτο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, που συνέβη σε επίγοντα του Ερυθρού Σταυρού, που ασθενής, έτσι εντάχει να το πούμε, ξυλοκόπησε κυριολεκτικά η δικαιωμένη νοσηλεύτρια, επειδή είπε η κοπέλα το αυτονόητο, ότι έπρεπε η ασθενής να περιμένει τη σειρά της για εξέταση, γιατί υπήρχαν πιο επίγοντα περιστατικά. Τι πιο, τι να πω, απλό καθημερινό σε ένα νοσοκομείο. Βρισκόμαστε δημόσιο. Και το χειρότερο, όπως είπαμε, ήταν παρόντες άνθρωποι της ασφάλειας που απλώς παρακολουθούσαν. Δεν μπορούμε, λέει, να επέμβουμε. Η καταγγελία έγινε από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Είναι μαζί μας ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος και τον ευχαριστούμε θερμότατα. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Απίστευτα πράγματα. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά, νομίζω.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα περιστατικά βίας σε βάρος του υγειονομικού προσωπικού. Αποτύχει, θα έλεγα, μέχρι σήμερα δεν έχουμε τεχνήσει θύματα. Έχουμε όμως σοβαρούς τραυματισμούς από συνοδούς, ασθενείς οι οποίοι δεν σέβονται το πρωτόκολλο που υπάρχει στα νοσοκομεία και επιτίθεται σε βάρος του προσωπικού με αποτέλεσμα να προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς. Ξέρετε, στα νοσοκομεία δεν είμαστε τράπεζες να εξυπηρετούνται όλοι με τη σειρά προτεραιότητας. Όσοι στη διαλογή είναι πολύ πιο σοβαρά περιστατικά και κινδυνεύει η ζωή τους, προηγούνται εναντίον.
0: Το αυτονόητο μας λέτε. Πρόεδρε, μας λέτε το αυτονόητο. Εννοείται, θα έρθει ένα θύμα τροχαίο που κινδυνεύει η ζωή του, που έχει χτυπήσει το κεφάλι, που μπορεί να πάει ώρα και στιγμή, ζήτημα χρόνου η επιβίωσή του. Τι θα επιλέξει? Τι θα επιλέξει να δει πρώτα ένας γιατρός σε ένα εφημερίδιο νοσοκομείο? Ένα περιστατικό που κινδυνεύει πραγματικά. Είναι το αυτονόητο αυτό.
1: Και εδώ είχαμε μία μεθυσμένη γυναίκα, η οποία δεν αντιμετώπιζε ιδιαίτερο πρόβλημα. Και όταν οι γιατροί αποφάσισαν να δουν κατά προτεραιότητα δύο άλλους ασθενείς που κινδύνευε η ζωή τους, οι οποίοι ήρθαν με ασθενοφόρο, σηκώθηκε, παρότι ασθενής υποτίθεται, από το φορείο και ο σμενόμενος Σταύρος έπιασε από τα μαλλιά την νοσηλεύτρια, την οποία νοσοκοπήσε, της έβγαλε μια τούφα από τα μαλλιά, τη χτύπαγε στην πόρτα. Η νοσηλεύτρια διέφυγε έξω από τα ιατρία, την κυνήγησε έξω από τα ιατρία, ξανά από τα μαλλιά της έβγαλε τούφα, την ξαναχτύπησε. Δίπλα τους ήταν δύο φύλακες, οι οποίοι φύλακες, παρότι ζήτησε βοήθεια, δεν παρενέβησαν, γιατί λέει το πρωτόκολλο δεν τους επιτρέπει να βγουν σε σωματική επαφή με άτομα.
0: Αυτό είναι ανεπίτρεπτο πραγματικά, να βλέπεις κάποιον δίπλα σου.
1: Τι τους χρειαζόμαστε όλους αυτούς μετά, εάν δεν μπορούν να παρέμβουν? Γι' αυτό και εμείς έχουμε ζητήσει να ενεργοποιηθεί αυτό το ειδικό σώμα που είχαμε παλιά, το προσωπικό ασφάλειας, μέσω της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου που έχουν το δικαίωμα αυτά άμενα να προστατεύουν το προσωπικό. Και το δεύτερο που έχω να καταγγείλω εδώ είναι ότι, παρότι το 2024 άλλαξε ο νόμος και είναι αυτεπάγγελτη η δίωξη όσων κάνουν φασαρία στα νοσοκομεία και η φυλάκιση, η αστυνομία αρνείται να κάνει αυτή τη δουλειά και ζητάει να κάνουμε εμείς μηνυτήριες αναφορές. Και σας λέω εγώ, είναι εύκολο ένας νοσηλευτής να κάνει μηνυτήρια αναφορά σε βάρος ατόμων που μπορεί μετά να στοχοποιηθούν?
0: Ένας κύκλος που δεν ξέρω πού οδηγεί. Είχα μια παρέμβαση, μια ανάρτηση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και ουσιαστική παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Αυτό που θα κρατήσουν ότι είπε κάτω τα χέρια από το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας ο κ. Γεωργιάδης. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει και κάτι περισσότερο από το να κάνει μια ανάρτηση.
1: Κοιτάξτε, συμφωνούμε απόλυτα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Και να σας πω ότι στο Βόλο και την Παρασκευή, γιατί αυτό δεν ακούστηκε, είχαμε άλλο ένα περιστατικό πάλι έτσι βίας. Μία συνοδός ασθενούς πήρε ένα αιχμηρό αντικείμενο και έσκησε πουκάμισα και μπλούζες από γιατρό και νοσηλευτή, τους προκάλεσε τραυματισμό και στο τέλος έκανε και μια ανάρτηση η ίδια, αλλά με το όνομα άλλου, ότι στα επίγοντα ο γιατρός και ο νοσηλευτής προφυλάκησαν και χτύπησαν μία συνοδό ασθενούς.
0: Καλά, αυτό με τους συνοδούς δεν είναι καινούρια. Με συνοδούς ασθενών, δηλαδή, είχαμε και άλλα περιστατικά.
1: Διαστρέβλωσε για την πραγματικότητα. Ναι. Ήταν η ίδια η οποία προκάλεσε, μίλησε στο Facebook εκ μέρους άλλης ότι συνέβη αυτό στο Βόλο. Και εδώ πάλι έχουμε μια ολιγορία της αστυνομίας ενοποιήθηκε. Δεν θα έπρεπε να διωχθεί αυτεπάγγελτα?
2: Βεβαίως, επί τόπου.
1: Και να συλληφθεί και να περάσει αυτόφωνο. Πρέπει να κάνει μήνυση στο νοσοκομείο ή ο γιατρός.
2: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Είναι ανήκουστο όλα αυτά. Δεν ξέρω, εμένα μου κάνει αλγινή εντύπωση. Πραγματικά, πρόεδρε, χθες.
1: Ακούστε με λίγο. Πρέπει να βελτιώσουμε τη φύλαξη στα νοσοκομεία. Εάν δεν θέλουμε να θρηνήσουμε θύματα, αποτύχει μέχρι σήμερα δεν έχει σκοτωθεί κάποιο συνάδελφος. Έχουν καταστρέψει τη δημόσια περιουσία. Μπαίνουν οι Ρωμά κατά ομάδες μέσα στα νοσοκομεία και τα κάνουν όλα λαμπόγιαλο. Χτυπάνε το προσωπικό. Πρέπει να υπάρξει κάποια φραγή σε όλο αυτό.
2: Πρέπει να υπάρχει, κάποια ρύθμιση ώστε πραγματικά αυτό που λέτε να ενεργοποιηθεί αυτό που νομικά ισχύει. Δηλαδή ότι πρέπει να επεμβαίνει η αστυνομία αυταπάγγελτα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και επίσης...
1: Ξέρετε όμως η αστυνομία για να επέμβει, που και αυτό είναι σημαντικό, γιατί λειτουργεί λίγο προληπτικά ως
2: και αποτρεπτικά, έτσι.
1: Και αποτρεπτικά, αλλά όμως η αστυνομία έρχεται κατόπιν εορτής. Την ειδοποιούμε μέχρι να έρθει, εμείς το έχουμε φάει το ξύλο.
2: Ισχύει.
1: Πρέπει να έχουμε και φύλαξη μέσα.
2: Μα και φύλαξη και που υπήρχε, παρατηρητές ήταν, μας είπατε.
1: Αυτό λέμε, πρέπει να έχουμε πραγματική φύλαξη μέσα.
2: Έτσι, ναι, να ενεργοποιηθεί το σώμα, αυτό που λέγατε, τον...
1: Ή

0: είναι τραυματισμένη. Εγώ μίλησα μαζί της δύο φορές. Έχει καρόμπαλα στο κεφάλι. Είναι πραγματικά σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση.
1: Έτσι. Αυτά είναι σοκαριστικά. Όταν βιώσει κάτι τέτοιο, χρειάζεται χρόνο και για το ψυχολογικό κομμάτι. Δεν είναι μόνο η επίθεση, το σωματικό, η βία. Είναι όλο μαζί το πακέτο. Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Ελπίζουμε να εισακουστείτε επιτέλους και να αλλάξουν κάποια πράγματα στα νοσοκομεία που θα διασφαλίζουν και ηρεμία και τη σωματική ακεραιότητα εν τέλει των εργαζομένων. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι ξέρουμε ότι υπερβάλλουν αυτόν γιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Έχουμε φοβερές ελλείψεις. Ακόμη και αν έχουν γίνει κάποια βήματα προς τα μπρος, προσλήψεις κτλ. Ενίσχυση όσο το δυνατόν, αλλά παραμένουν πολύ υψηλά τα ποσοστά ελλείψεων σε προσωπικό και ξέρουμε ότι καταβάλλεται υπερπροσπάθεια όλοι οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία για την εύρυθμη λειτουργία τους. Όχι να γίνεστε και αποδέκτες βίας, είναι τραγικό. Καλή σας ημέρα. Αυτά φίλες και φίλοι, αυτά απίστευτα που συμβαίνουν κατά διαστήματα όχι μόνο στα ελληνικά νοσοκομεία, γίνει σε αυτή τη χώρα, είπαμε πριν, και για το ελικόπτερο, στο Σαρακίνικο και για την καταδίωξη έξω από το ΑΧΕΠΑ. Και τι να πω.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά για το φινάλε της πρώτης ώρας της εκπομπής μας, της πρωινής ενημέρωσης των FM 100. Αφού πούμε πρώτα χρόνια πολλά στον Ιπόλυτο και το Λαβρέντιο και την πολύ φυσικά που σήμερα γιορτάζουν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, όπως κάνουμε πάντα αυτή την ώρα, σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη. Αρχής γενομένης το 1788, οπότε και στις 10 Αυγούστου ο Wolfgang Amadeus Mozart ολοκληρώνει τη συμφωνία αριθμό 41, γνωστή και ως συμφωνία του Διός. Λέγαμε νωρίτερα για κλασική μουσική εδώ με τον Αριστοτέλη, mm-hmm, και τη βάση των πάντων, ότι είναι πραγματικά συγκλονιστική. Είναι,

Έχει φοβερά κομμάτια η κλασική λεγόμενη μουσική. Σαν σήμερα το 1793 άνοιξε τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. Επίσης σαν σήμερα 10 Αυγούστου του 1825 Κωνσταντίνος Κανάρης και Αντώνιος Κρύεζης πραγματοποιούν ένα τολμηρό πραγματικά εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τολμά τους δεν θα ευοδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. Εν ολίγης έγιναν αντιληπτοί, ήταν έτσι σε επιφυλακή, ήταν και αρκετά έμπειροι οι άνθρωποι που φύλαγαν, θα λέγαμε, το στόλο τον Αιγυπτιακό, γιατί πολλοί από αυτούς είχαν υπηρετήσει. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό ιστορία της έκτης δημοτικού. Έτσι, στην έκτη δημοτικού τα διδάσκονται αυτά τα παιδιά, ότι είχαν Γάλλους στο τιμόνιο Αιγυπτιακό στόλος που είχαν μεγάλη εμπειρία στον πόλεμο και ήταν μια άλλη σχολή, όχι αυτό που συνέβη μέχρι τότε εδώ, ανταρτοπόλεμος, τυχαία εγχειρήματα, ήταν όλα πιο οργανωμένα. Τους κατάλαβαν και δεν μπόρεσαν να το κάνουν. Σαν σήμερα επίσης το 1913 υπεγράφει η συνθήκη του Βουκουρεστίου, η συνθήκη που έδωσε τέλος στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο και καθόρισε τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή στο όρος Μπέλες και στις εκβολές του ποταμού Νέστου λίγες μέρες νωρίτερα, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα, το πρωτόκολλο Βενιζέλου Πάσιτς με βάση τη γραμμή Πρέσπες εδώ Ιράνη. Σαν σήμερα το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ το έκτος υπέγραψε τη συνθήκη των Σευρών που έβαλε την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα με βάση τη συνθήκη αυτή κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των 2 Ηπείρων και των 5 Θαλασσών, σύμφωνα τουλάχιστον όμως έγραψε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σαν σήμερα πήρε το σημερινό του όνομα ο Παναθηναϊκός το 1922, τέταρτο και οριστικό όνομα για το σύλλογο, με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου που ανακοινώθηκε επισήμως στον Αθηναϊκό τύπο. Ο ιστορικός όπλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθέτησε το σαν σύμβολο το τριφύλι και πήρε, όπως είπαμε, στις 10 Αυγούστου του 1922 το όνομα Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος. Μια ονομασία με την οποία έγινε γνωστό στη χώρα μας και σε ολόκληρη την Ευρώπη και διατηρεί μέχρι σήμερα. Σαν σήμερα επίσης κυκλοφόρησε στην ελληνική αγορά η Coca-Cola το 1969. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1884 ο Παναήτ Ιστράτη Παναγής Βαλσάμι στο πραγματικό του όνομα, ο επωνομαζόμενος και Γιώργη των Βαλκανίων, ελληνικής καταγωγής, Ρουμάνος συγγραφέας. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1947 ένας σπουδαίος μουσικός, πολύ ιδιαίτερος, πραγματικά Άγγλος μουσικός, η ψυχή του θρύλικου συγκροτήματος των Jethro Tull, αναφέρομαι στο μοναδικό Ian Anderson. Θυμάστε τις εικόνες, έτσι να παίζει φλάουτο στο ένα πόδι, μια εικόνες από τη δεκαετία του 60 φοβερές. Η ανέφρια επίσης έχει σήμερα ο Αντώνιο Μπαντέρας, ένας πολύ σπουδαίος Ισπανός ηθοποιός και σκηνοθέτης με διεθνή καριέρα, γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου του 1960. Στον αντίποδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1881 ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης, χαρακτηριστικό ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο. Αποτέλεσαν τους Διόσκορους, έτσι τους λέμε τέλος πάντων, της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1945 ο Ρόμπαρτ Γκόνταρτ, Αμερικανός φυσικός, από τους πατέρες της μοντέρνας πυραυλικής. Και επίσης σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1968 ο Γκαμπριέλ Ανό, Γάλλος ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος, εργάστηκε σε αθλητικές εφημερίδες, θεωρείται ο εμπνευστής του κυπέλου πρωταθλητριών στο ποδόσφαιρο του σημερινού Champions League.

Λοιπόν, για τους φίλους οδηγούς να πούμε ότι έχουμε αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στην περιφερειακή και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στην περιφερειακή, μετά τη Μαλακοπή και μέχρι τον ΚΑΠΑ 12 στο ρεύμα εξόδου, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, με ένα ψηλό ποτηλιάσμα παρατηρείται από τον κόμβο της Πηλαίας και μέχρι λίγο πριν τον ΚΑΠΑ 12, ενώ στο αντίθετο ρεύμα χαμηλών ταχύτητες μεταξύ Τριανδρίας, κόμβου Τριανδρίας και 40 εκκλησιών. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή αυξημένη κίνηση, χαμηλές ταχύτητες. Βλέπω επίσης αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και στην στροφή του αεροδρομίου. Στο κέντρο καλά τα πράγματα, μόνο στο ύψος των Πανεπιστημίων στην Εγνατία χαμηλώνουν ταχύτητες και κατά διαστήματα στην λεωφόρο Μήκη Θοδωράκη, χωρίς όμως να έχουμε κάπου ιδιαίτερα προβλήματα. Και ο Αριστοτέλης ετοίμασε ένα κομμάτι, τον Τζέθρο Ταλ, αφιέρωμα στον Ιαν Άντερσον, την ψυχή του συγκροτήματος, του θρυλικού αυτού συγκροτήματος που έχει γενέθλια σήμερα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσταση φωτιάς όπου βαράθηκε στην περιοχή Άγιος Τηλιανός. Οι φλόγες πλησίασαν σε σπίτια. Εντολή εκένωση στάλει στους κατοίκους του Αγίου Στυλιανού από το 112. Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν από Ξηράς και Αίρος με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου. Σε αυξημένη επιφυλακή όλος ο κρατικός μηχανισμός υπό το φόβο εκδηλώσει πυρκαγιών λόγω του επικίνδυνου κοκτέιλ, θελοδών ανέμων έως και νέα από φόρ στα πελάγη και ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα, Αττική στερεά Πελοπόννησος, Κρήτη και νησιά του Βορείου Αιγαίου, υψηλός ο κίνδυνος εκδηλώσει πυρκαγιά στη Χαλκιδική, σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές εκτάσεις των Δημών Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Κορυφώνεται η έξοδο των εκδρομών του καλοκαιριού εν ώψη και του 15 Αύγουστου. Με κάθε μέσο καταλείπουν τα αστικά κέντρα τελευταία εκδρομή. Αδειάζει από κόσμο Θεσσαλονίκη. Γεμάτε είναι ήδη παραλίες Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα τη τροχέα. Αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην Εθνική Οδό, στο ύψο των διοδίων των Μαλγάρων. Μεγάλο όγκο των οχημάτων και στα διοδία τη ανάληψη και τη Ασπροβάλτα. Εντατικοποιούνται την ίδια ώρα οι έλεγχοι της ΑΔΕ εν ώψη του 15 Αύγουστου. Στοχευμένοι έλεγχοι με βάση τις 320.000 καταγγελίες που έχουν υποβληθεί από πολίτες, αλλά και με βάση ψηφιακά δεδομένα από το MyData και τα POS. Σε τουριστικές επιχειρήσεις με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής εστιάζουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Εξηγεί στην αρχή πολιτικής αεροπορίας. Καλείται να δώσει ο πιλότος, ο οποίος προσγείωσε ελικόπτερο στο Σαρακίνικο ανάμεσα σε δεκάδες λουόμενους, ενώ είχε λάβει άδεια να προσγειωθεί χιλιόμετρα μακριά από την προστατευόμενη περιοχή στις Αλικές Μήλου. Κατεπήγουσα δικογραφία για την υπόθεση, διέταξε στις αστυνομικές αρχές ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου. Στη σύλληψη ενός 60χρονου ιδιοκτήτη beach bar στην Ασπροβάλτα προχώρησε η Ελλάδα για παραβίαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, καθώς φέρεται να διέθεσε προσπόληση αλκοολούχο ποτό σε 17χρονη. Έκλεισε ο επαγγελματίας που διαθέτουν beach bar στη Σάρτη, απευθύνει η τοπική κοινότητα ζητώντας τη διακοπή λειτουργίας των ντουζ λόγω περιορισμένης επάρκειας νερού. Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ανοιχτή για όλα τα αφημί σήμερα η πλατφόρμα και μέσω ΚΕΠ υποβάλλονται οι αιτήσεις. Σε ισχύ από σήμερα, η διασωναριακή έλεγχη που επέβαλε η Ισπανία στην Ιταλία ως αντίπεινα στην αναστολή εφαρμογής της Σέγγεν από τη Ρώμη, με αφορμή την εισβολή δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα. Απίστευτη ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών, απαράδεκτη αντίδραση της Ισπανίας, λέει ο Ιταλός Υπουργός των Εξωτερικών. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

ουσία, έχω για περιουσία, για να κάνω άνω κάτω όλους τους ρομαντικούς. Μια κιθάρα, μια αγία, μια αρρώστια ανεργία, χρόνια σου χτυπώ.

Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, πρώην ενημέρωση των FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, παρέα σας από τις 10 έως και τις 12. Εδώ συντροφιά στο στούντιο του FM 100 με τον Αριστοτέλη Αναστασιάδη. Διαλέγει πολύ όμορφα κομμάτια για άλλη μια φορά. Μας φτιάχνει τη διάθεση, μας στέλνει σε διάφορα σημεία, θα έλεγα, μουσικά. Από χαλαρά, έτσι, καλοκαιρινά τραγούδια, χορευτικά, σε πιο βαριά, πιο ροκ, πιο ιδιαίτερα, πιο έντεχνα. Ταξιδάκια μικρά, όσο συνέχεια μας πάει. Και πάμε κι εμείς λίγο προς την Αττική, εκεί στον Κουβαρά, όπου με το καλημέρα πάλι έχουμε μια μεγάλη φωτιά. Είναι ισχυρότατη η άρεμη και μάλιστα αλλάζουν διαρκώς κατευθύνσεις, γεγονός που ευνοεί και την επέκταση, δεδομένου ότι έχουμε τις τελευταίες ημέρες και πολύ ψηλές θερμοκρασίες και συνθήκες ξηρασίας. Είναι και πιο δύσκολη η αντιμετώπιση μιας τέτοιας φωτιάς. Πού βρισκόμαστε τώρα? Από τη φωτιά έχουν καεί, λέει το ρεπορτάζ, κτηνοτροφικές μονάδες και έχει παραδοθεί στις φλόγες και ένα εργοστάσιο. Στις 8 εκδηλώθηκε η φωτιά. Δεν ξέρουμε ακόμη σε ποιο σημείο, σε μια χαράδρα, αλλά αν πρόκειται για εμπρισμό, για τυχαίο περιστατικό, για αμέλεια. 9 στις 10 φωτιές κατά λάθος μπήκαν. Από αμέλεια, από αδιαφορία, κάνοντας, εκτελώντας μια εργασία, προκαλεί σπινθήρες, πετώντας ένα τσιγάρο, πάζοντας μια φωτιά για μπάρμπεκι που δεν έσβησε καλά. Δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό εμείς ευθυνόμαστε για όλο αυτό και πρέπει να το έχουμε κατά νου. Στάλησαν δύο μηνύματα από το 112. Το ένα αφορούσε στην εκένωση του οικισμού στον Άγιο Στυλιανό. Και όπως είπαμε, είναι ισχυρότατοι άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή και δυσκολεύουν το έργο της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες, παρακαλώ, πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ. Επιχειρούν εθελοντές, 42 οχήματα πυροσβεστικά και 9 εναέρια μέσα. Ευτυχώς δεν έχουμε κάπου αλλού μια μεγάλη φωτιά αυτή την ώρα, γιατί δεν ξέρω πώς θα διαμοιράζονταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Η Αττική, ως γνωστόν, βρίσκεται από χθες ήδη σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς, σε μια από τις περιφέρειες της χώρας, όπου είναι πάρα πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς. Εδώ, γύρω σε εμάς, στην κεντρική Μακεδονία, μόνο για τη Χαλκιδική υπάρχει στο χάρτη, έτσι, προειδοποίηση. Κίτρινος συναγερμός, υψηλό επίπεδο, και γι' αυτό και έχουμε και την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε όλες τις δασικές εκτάσεις της περιοχής. Εκεί όμως δίνουν για άλλη μια μέρα μάχη με τις φλόγες οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Και στο σημείο έφτασε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εκεί βρίσκεται ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς. Συντονίζει και ενημερώνεται φυσικά για το πού βρισκόμαστε. Η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος τώρα, η κυρία Εύη Παπαβραμοπούλου, μιλώντας πριν από λίγο στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι στο σημείο πνέων άνεμοι που φτάνουν τα 7 βοφόρ, η πυρκαγιά κινητά ανατολικά βρίσκεται στον ορεινό όγκο της περιοχής και καίει χαμηλή βλάστηση για την ώρα. Δεν έχει φτάσει ακόμη στο δάσος που έχει λίγο παραπέρα. Επιχειρούν περίπου, όπως είπαμε, 200 πυροσβέστες και υπάρχει δυσκολία στο. Σε όλη εκείνη την περιοχή, λόγω της μορφολογίας του εδάφους, γιατί όπως είπαμε, η πυρκαγιά μένεται αυτή την ώρα και μέσα σε χαράδρα. Είναι πραγματικά δύσκολο. Έχει ανοίξει και ένας χώρος για τη συγκέντρωση των ζώων στα καλύβια. Ανακοινώθηκε αυτό από το Δήμο Σαρονικού. Στο κλειστό γυμναστήριο Καλυβίων Αντώνης Τρίτσης, στην οδό Δασκάλου Καμπά, συγκεντρώνουν εθελοντές, πυροσβέστες, όποιος βρίσκεται έτσι στα μέτωπα ζώα που εντοπίζουν στο δρόμο τους. Και μάλιστα νωρίτερα, σε ζωντανή σύνδεση, ένας συνάδελφος, ένας ρεπόρτερ, σταμάτησε τη σύνδεση για να απομακρύνει μια χελώνα. Έτσι εκτυλίσσονται και ανθρώπινες στιγμές σε όλα αυτά τα μέτωπα. Ελπίζουμε πραγματικά να καταφέρουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να τη θέσουν υπό έλεγχο το στομότερο δυνατό, για να μην ξαναζήσουμε σκηνικά σαν αυτά της περασμένης εβδομάδας, στη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από Βιωτία και επεκτάθηκε σε Δυτική Αττική.

0: ξαφνικά.
1: Δεν προλάβαμε να φύγουμε από τον Κουβαρά της Αττικής. Έχουμε κι άλλη μια φωτιά. Σε δασκή έκταση, στη θέση κλέφτη, στην περιοχή της Κόνιτσας, στα Γιάννενα, εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα. Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν άμεσα 10 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ. Για την αεροπυρόσβεση, σε πρώτη φάση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Η φωτιά καίει στα γεωγραφικά όρια των βουνών Σμόλικα και Γράμμου. Εκεί δεν έχουμε φυσικά κίνδυνο για περιουσίες για την ώρα και ανθρώπινες ζωές. Δεν πάβει όμως να αναρριθμίσει μια φωτιά σε δασική έκταση μια μέρα με πολύ ισχυρούς ανέμους και πολύ ψηλές θερμοκρασίες.

Με είδα να χορεύω εδώ ο Αριστοτέλης να κουνιέμαι και να κινούμαι προς τα μπρος και νόμισε ότι θα κάνω κάποιο σχόλιο. Ωραίο το κομμάτι, πραγματικά.

0: Και παίρνω πάσα από το σινεμά, γιατί έχουμε ανακοίνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Για ποιον άλλο, για τον σπουδαίο, το μοναδικό Νίκο Καλογερόπουλο, ένα πραγματικά ιδιαίτερο μοναδικό ηθοποιό που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 χρονών. Σπουδαία φυσιογνωμία, δεν το συζητώ, ελληνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης. Έτσι, με μια σύντομη ματιά, μια σύντομη αναδρομή, θα έλεγα, σε ερμηνείες που τον χαρακτήρισαν και τον ξεχώρισαν, θα πιάσουμε ένα διαμαντάκια και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Και όλοι όσοι τον γνώρισαν έχουν να λένε και για την ποιότητα του χαρακτήρα του. Ένας από τους μεγάλους μιας σχολής ηθοποιών που σιγά σιγά μας εγκαταλείπουν. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που τον έχει βραβεύσει δύο φορές, θα τα πούμε στην πορεία, αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο, πολύ βραβευμένο πρωταγωνιστή σε αγαπημένες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, που έφυγε χθες σε ηλικία 74 χρόνων. Έτσι ξεκινάει η επίσημη ανακοίνωση του Φεστιβάλ. Και θα χρησιμοποιήσω την ανακοίνωση γιατί συμπυκνώνει όλα αυτά που θα ήθελα να πω, γιατί ξεκινάω και χάνομαι λιγάκι. Πολύ αγαπημένος μου ηθοποιός ο Νίκος Καλογερόπουλος, ιδιαίτερη φιγούρα. Θα πάω όμως με βάση την ανακοίνωση για να μην, όπως είπα, ξεφύγω. Ηθοποιός, θεατρικός συγγραφέας, ποιητής και μουσικός, ο Νίκος Καλογερόπουλος έκανε το τεπούτο του στην τηλεοπτική σειρά «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη. Συμμετείχε σε τηλεοπτικές σειρές όπως, ακούστε μία-μία, τώρα μιλάμε για τηλεοπτικά μαργαριτάρια, «Μεθυσμένη πολιτεία». Και η συντοπή της Άσου, Γιάννα Ιβύση, το τραγούδι, τον τίτλο.
1: Πραγματικά.
0: Άλλα χρόνια.
1: Άλλο τελείως και άλλη τηλεόραση τότε.
0: Άλλα επίπεδα. Γιατί ο Χριστός ξανασταυρώνεται στο κάμπινγκ. Άλλη μεγάλη επιτυχία. Ερασιτέχνης άνθρωπος. Για την εμφάνισή του στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» του Θόδωρου Μαραγκού, πήρε διάκριση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Πρωταγωνίστησε επίσης τις ταινίες του Νίκου Περάκη «Άρπα Κόλλα», «Λούφα και Παραλλαγή», αυτή και έγινε ταινία που έχει μείνει. Για την «Λούφα και Παραλλαγή», μάλιστα, πήρε το βραβείο του πρώτου αντρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ με τον Νίκο Περάκη ξανασυνεργάστηκε στην θρυλική, θα λέγα εγώ, θηλυκή εταιρεία. Επίσης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βραβεύτηκε για την ερμηνεία του στην ταινία «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρη. Τι να πει κανείς για αυτή την ταινία. Εντάξει, ένας και ένας. Και ηθοποιοί και η μουσική, όλο το.
1: Όλο το cast είναι απίστευτο.
0: Ένα φοβερό κόνσεπτ. Βραβεύτηκε επίσης για την ερμηνεία του στην ταινία «Ένας και ένας» του Νίκου Ζαπατίνα. Το 2011 σκηνοθέτησε την ταινία «Η πίστη Σπύλου», στην οποία πρωταγωνιστούσε. Εντάξει, νομίζω ότι αντί να λέμε άλλα και άλλα, μόνο που αναφέραμε χαρακτηριστικές ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές, οποίες πρωταγωνίστησε, που είναι πραγματικά διαμάντια, μία και μία, αυτό τα λέει όλα. Και είναι, δεν είναι κλισέ η έκφραση ότι είναι από σήμερα φτωχότερη τηλεόραση και ο ελληνικός κινηματογράφος.

τέτοιες μέρες, έτσι πριν το 15 Αύγουστο, στην καρδιά του καλοκαιριού, αποφεύγω όσο μπορώ να ασχοληθώ με την πολιτική, τουλάχιστον στο πλαίσιο της πρωινής ενημέρωσης της εκπομπής αυτής, εκτός αν συμβεί κάτι πραγματικά έτσι αξιοσημείωτο. Θα μου πείτε, δεν συμβαίνουν πράγματα. Ένα σωρό. Φιλορροεί το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, 22 μέχρι στιγμής οι αποχωρήσαντες και πολλά τα καρφιά. Προειδοποιεί η κυρία Καριστιανού για νομικές συνέπειες, κυρίως έτσι απευθύνεται στον συνάδελφο που είχε αναλάβει και την, θα έλεγα, την επικοινωνία στο κόμμα της, αναφέρομαι στο Θανάση Ευγερινό. Αυτά όσον αφορά στην κυρία Καριστιανού, θα τα πούμε μετά το 15 Αύγουστο όλα αυτά, θα πιάσουμε όλο το προεκλογικό και όχι μόνο προεκλογικό, προδέ θα λέγα εγώ σκηνικό, γιατί μετά έτσι θα δοθεί επισήμως η έναρξη της προεκλογικής περίοδου, άτυπα είμαστε προεκλογική περίοδο, προς το Μάιο πάνε εκλογές. Αποφεύγω λοιπόν, αλλά θέλοντας και μια μικρή αναφορά πρέπει να την κάνω. Είχαμε και επανεμφάνιση Αλέξη Τσίπρα σήμερα, δήλωσε στο in.gr. Όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς θα το κάνω. Και εξαπολύγει στη συνέντευξή του αυτή για άλλη μια φορά επίθεση στην κυβέρνηση για τους θεσμούς, την ακρίβεια και τη διαφθορά. Και έχουν αρχίσει και οι πρώτες διαρροές σε διάφορα φιλοκυβερνητικά μέσα για το τι θα φέρει στις βαλίτσες του ερχόμενος στην Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο για τη Διεθνή Εκθεσή ο Πρωθυπουργός. Νέες φοροαπαλλαγές, ενισχύσεις για συνταξιούχους, παρεμβάσεις για να βοηθήσει τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Διαρροές. Τώρα, πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το τελικό πακέτο, θα το δούμε αμέσως μετά τις γιορτές. Αυτά για να μην νομίζετε ότι δεν παρακολουθούμε και την πολιτική. Την έχουμε όμως βάλει απλά στην άκρη για την ώρα, γιατί είναι μια άλλη εποχή. 10 Αυγούστου, μια εβδομάδα πριν τη μεγάλη γιορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού, το 15 Αύγουστο, και ενώ όλος ο κόσμος βρίσκεται σε διακοπές. Υπόμονη μια εβδομάδα μετά για να αρχίσει και πάλι η φιλολογία, η παραφιλολογία, οι πολιτικές παρεμβάσεις, οι δηλώσεις επί δηλώσεων και γενικά όλο αυτό το πράγμα που ακολουθεί εμάς τους δημοσιογράφους όταν ασχολούμαστε και με το πολιτικό ρεπορτάζ. Τώρα εγώ θα το κρατήσω τουλάχιστον τις ημέρες αυτές πιο ανάλαφρο, με εξαιρεσή τις φωτιές που δυστυχώς δεν μας αφήνουν. Πρέπει να τις παρακολουθούμε γιατί επιλούνται πολλές φορές ανθρώπινες ζωές, σπίτια. Είπαμε ότι στο Κουβαρά έχουμε τυλίχθηκες φλόγες ένα εργοστάσιο, ΚΑΕΚΑΝ επιμνιοστάσιο, έχουμε μια νέα φωτιά εκεί στην Ήπειρο, αλλά είναι και περίοδος διακοπών και θα σας πάμε κάπου αλλού. Αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και ένα τραγούδι, θα επιχειρήσουμε να φύγουμε λίγο από τις παραλίες που βρέθηκαμε πρόσφατα. Βλέπε Χαλκιδική, Πιερία, Σκόπελο, Θάσο. Θα πάμε προς τα βουνά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κρατάμε το μουσικό της υπόθεσης για την ώρα. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και την Ευδοξία, την Δένη, αλλά και το ταξιδάκι μας στον Όλυμπο. Προς το παρόν ακούμε την κρουαζιέρα του Βαγγέλη Γερμανού για να μας συνοδέψει στο ταξίδι που έρχεται.

0: Και πάμε όπως σας προσχεθήκαμε και λίγο στα βουνά, γιατί καλά με τις θάλασσες, αλλά υπάρχουν και τα βουνά που είναι φανταστικά αυτή την εποχή. Όλυμπος δεν υπάρχει, τι να πω. Όλυμπος και Κορομιλιά. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμότατο ο διαχειριστής του καταφύγου υγείου Κορομιλιά. Ανεβαίνει από το 2, θα μας τα πει ο ίδιος, ο κύριος Βαγγέλης Γιαννικός. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, Εύα, καλημέρα σε όλο το παρεάκι.
0: Για πες μου λίγο τι γίνεται εκεί στο πανέμορφο βουνό μας. Τα πανέμορφα βουνά μας, αλλά εσύ με τον Όλυμπο έχεις να κάνεις.
1: Τι να γίνεται, από τη μία πλευρά πνίγησε στον κόσμο, ειδικά κάτω στο ρέμα του Ουρλιά. Από την άλλη πλευρά είναι σπασμένη χρονιά από πλευρά Ζήρων.
0: Αυτό γιατί, Βαγγέλη?
1: Δεν έχει την κίνηση που είχε τις τελευταίες δύο χρονιές, ειδικά οι καθημερινές μέρες είναι σπασμένες. Εντάξει, τα Σαββατοκύριακα στον Όλυμπο δεν θα βρεις εύκολα κράτηση, αλλά οι καθημερινές είναι υποτονικές φέτος.
0: Ναι, πεσμένα τα πράγματα. Προκρατήσεις έχετε? Προκρατήσεις έχετε για αυτή την περίοδο?
1: Στον Όλυμπο δουλεύουμε από Γενάρη μήνα, Γενάρη-Φλεβάρη προκρατήσεις, εννοείται.
0: Φαντάζομαι αυτή την εβδομάδα και την επόμενη θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Ετοιμάζεστε?
1: Έχει 15 Αύγουστος, πάντα συγκεντρώνει περισσότερους Έλληνες.
0: Περισσότερους Έλληνες, από ποιες άλλες χώρες έρχεται κόσμος για πεζοπορία?
1: Στον Όλυμπο δεν υπάρχει πεπατημένη, από όλη την Ιφίλιο μπορεί να βρεις κόσμο. Πολύ Ισραήλ δουλεύουμε εμείς, γενικά στον Όλυμπο πολύ Ισραήλ θα περπατήσει. Κεντρικές και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, Ολλανδία, Γερμανία, Αγγλία. Αλλά μπορεί να συναντήσεις απίστευτο κόσμο πάνω στον Όλυμπο. Τι να σου πω, μπορεί να δεις και Εκουαδόρ.
0: Και Εκουαδόρ, Στα καταφύγια μας όλα είναι μια χαρά, δηλαδή είναι όλα προσβάσιμα? Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα κάπου?
1: Προβλήματα τα γνωστά υποδομών που είναι ξεπερασμένες, αλλά ευελπιστούμε ότι θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που τους παρουσιάζεται τώρα με την ένταξη στην UNESCO και θα βελτιωθούν αυτές οι υποδομές. Τα καταφύγια πάσχουν καταρχάς από την κατάσταση του νερού, έτσι. Θέλει πολύ μεγαλύτερες δεξαμένες πλέον, ο όγκος των επισκεπτών είναι μεγάλος. Να μην συζητάμε δηλαδή πώς θα πατήσουμε ένα καζανάκι, μιλάμε για πολλαπλάσιες χωρητικότητες πλέον. Πρέπει να κατασκευαστούν καινούργιες δεξαμένες.
0: Με τους δρόμους είναι όλο οκ?
1: Κάνει δουλειά η Διεύθυνση Δασών Πιερίας τα τελευταία χρόνια, του συντηρεί το βασικό οδικό δίκτυο, είναι σε άριστη κατάσταση.
0: Λοιπόν, να δώσουμε λίγο το στίγμα της Κορομιλιάς. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το καταφύγιο που έχει κατασκευαστεί το πιο πρόσφατο, θα έλεγα. Δεν είναι παλιό καταφύγιο?
1: Είναι το τελευταίο καταφύγιο που κατασκευάστηκε στον Όλυμπο. Ναι, παραδόθηκε το 2008, ξεκίνησε να δουλεύει το 2011. Στην ουσία είναι φρέσκο ακόμα.
0: Και ξεκινάει κάποιος, μπορεί να έρθει ο δικός ή μπορεί και με τα πόδια να ξεκινήσει από δύο.
1: Ο δικός από το δύο, από το δύο μέχρι το ρέμα του Ουρλιά είναι 4,5 χιλιόμετρα ασφάλτος στρωμένος δρόμος και από εκεί και μετά συνεχίζει σε χωματόδρομο δασικό για άλλα 9 χιλιόμετρα.
0: Μπορεί όμως κάποιος να προσεγγίσει το καταφύγιο και διαφορετικά και να κάνει και μια στάση έτσι σε καταράκτες και να κάνει και μια βουτιά, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι το ιδανικό και αυτό είναι το νόημα, να πεζοπορήσουμε 2,5 ώρες μέχρι το καταφύγιο με ενδιάμεση στάση στον κόκκινο βράχο, τον καταράκτη.
0: Εκεί είχαμε πρόσφατα και ένα ατύχημα, δεν κάνω λάθος.
1: Αυτά εκεί δεν ήταν. Συμβαίνουν συχνά από εδώ και πέρα, Εύα. Θα βλέπουμε συχνά τέτοια περιστατικά, γιατί έχει αυξηθεί με απίστευτους ρυθμούς από τον COVID και μετά η επισκεψιμότητα στο βουνό. Απαιτείται έλεγχο συντονισμένα πλέον.
0: Το βράδυ χρειαζόμαστε ζακετούλα, ανάβει κανένα τζάκι, είμαστε μια χαρά αυτή
1: εννοείται
0: την εποχή.
1: Τζάκι δεν θα ανάψεις, αλλά...
0: τρόπος του λέγει, ξέρεις τι εννοώ. Μια κουβερτούλα, μια ζακετούλα το βράδυ χρειάζεται. Αχ, πώς μου λείπει όλο αυτό, αυτές τις μέρες που έχει τόση ζέστη, άπνοια στη Θεσσαλονίκη, υψηλές θερμοκρασίες, υψηλές υγρασίες, με το ζόρι κοιμάσαι, τα air condition δουλεύουν διαρκώς. Και το μυαλό μου είναι στα βουνά.
1: Αυτό που πετυχαίνουμε στην Κατερίνη με το air condition πάνω το έχουμε φυσικά.
0: Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Λοιπόν, να καλέσουμε όλο τον κόσμο να κάνει μια βόλτα, ακόμη και αν δεν μπορεί να διενυκτερεύσει, γιατί φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες θα είναι λίγο δύσκολο να βρεις κρεβάτι σε καταφύγιο, έτσι δεν είναι?
1: Εξαρτάται από τη μέρα, Εύα.
0: Καθημερινές πιο εύκολα.
1: Καθημερινές πιο εύκολα, σαφώς.

Καλημέρα στον Βαγγέλη Γιαννικό, το διαχειριστή του καταφυγίου Κορομιλιά, ο Ριβάτης, από το Λιτόχωρο. Άνθρωπος που άφησε τώρα, μια και έχω το μικρόφωνο θα το πω, που άφησε μια σταθερή, πολύ καλή δουλειά σε τράπεζα, παρακαλώ, για να ακολουθήσει το όνειρό του για μια ζωή πιο κοντά στη φύση, αυτός και η οικογένειά του. Και δεν είναι ο μόνος. Ξέρετε, αν πάτε μια βόλτα στα καταφύγια του Ολύμπου, αλλά και στα καταφύγια που λειτουργούν στα Πιέρια, θα δείτε ανθρώπους που κάτι άφησαν πίσω τους, που άλλους δεν θα το κάνει εύκολα, όχι κάτι απλό, μια σταθερή δουλειά, μια στρωμένη καθημερινότητα, ακριβώς για να ζήσει το όνειρό του, να ζήσει σε επαφή με τη φύση. Και έτσι μπήκαν και στη διαδικασία όλοι αυτοί οι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, στο να λάβουν τη διαχείριση καταφυγιών. Αν δεν έχεις αγάπη και σεβασμό για το βουνό, δεν το κάνεις ποτέ.

0: Και πάμε σιγά σιγά για το φινάλε αυτής της εκπομπής, της πρωινής ενημέρωσης των FM 100, με τι άλλο, με αθλητική ενημέρωση από τον Γιώργο Βέν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Ευρωξία, και έχουμε πολλές και καλές ειδήσεις για τους Έλληνες αθλητές και αθλητές που συμμετέχουν σε σημαντικές διεθνείς οργανώσεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλλά θα ξεκινήσω με την πιο πρόσφατη επιτυχία, τη χθεσινή, όπου η Ιακωβάκη, η αθλήτριά μας στον στίβο, η Ελένη Ιακωβάκη, η κόρη του παλιού μεγάλου μας πρωταθλήτη Περικλή Ιακωβάκη, έγραψε ιστορία, δείχνει πως είναι αποδείξει το παρόν και το μέλλον για τα ελληνικά χρώματα. Πήρε το χάκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο K20 που γίνεται στο Όρεγκον στην Αμερική, στα 400 μέτρα με εμπόδια, διαλύοντας ταυτόχρονα το πανελλήνιο ρεκόρ. Ήταν μια πολύ σημαντική επιτυχία. Ο χρόνος ήταν 55-99. Είναι μόλις 17 χρονών, ήταν η μικρότερη αθλήτρια της κούρσας και έδειξε για ακόμη μια φορά το ταλέντο, δείχνοντας πόσο μεγάλη προοπτική έχει. Αυτή ήταν η πιο πρόσφατη επιτυχία. Αλλά επειδή μιλάμε για το στίβο και για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, είχαμε άλλη μια επιτυχία από την πολύ σπουδαία αθλήτρια, πάντα στο στίβο, την Ρούσου, η οποία, η Γουλιάνα Ρούσου, πέτυχε μεγάλη επιτυχία, μάλλον μεγάλη διάκριση, έχοντας πάρει το ασημένιο μετάλλιο, και έδειξε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα. Η αθλήτρια του Δημήτρη Πλατή, χάρη στα το δεύτερο μετάλλιο αυτό στη διοργάνωση, μετά την Εύελη Μητροπούλου που και αυτή είχε πάρει ασημένιο. Όπως φαίνεται λοιπόν, τα παιδιά μας που προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς, που ακόμα εντάξει έχουμε μπροστά μας μέχρι 28 στους Άντρες, δείχνουν ότι τα πάνε πολύ καλά. Και πέρα από αυτό που αφορά το στίβο, είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K19 στη Βουλγαρία, αυτό διεξήχθη, όπου προχθές, ο Ιάσονας Μουσελίμης πήρε το χρυσό μετάλλιο με μια πολύ μεγάλη επιτυχία στην κατηγορία Κοπηλασίας Εφήβων Ανίδων. Τερμάτισε 6:50-57, ανεβαίνοντας στο υψηλό, στο σκιφ, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Η Κοπηλασία, βέβαια, τα τελευταία χρόνια μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες επιτυχίες και σημαντικές διακρίσεις, και όλες αυτές οι επιτυχίες μας κάνουν να αισθανόμαστε

0: αισιόδοξοι για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού και βέβαια περιμένουμε πολλά και από τον Τεντόρο που ξεκινάει σήμερα και αυτό στο Παραευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και νομίζω και εκεί κάτι καλό περιμένουμε από τον αθλητή που τα τελευταία χρόνια σαρώνει. Αυτά όσον αφορά το στίβο για την κοπηλασία. Στο ποδόσφαιρο να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τον επαναληπτικό της Πέμπτης κοντά στην Άντα. Θυμίζουμε ότι έχει το δύσκολο έργο να ανατρέψει το 0-1 που έχασε η Τούμπα, δύσκολο αλλά όχι κατώτατο. Την ίδια στιγμή όμως, επειδή υπάρχουν και τα μεταγραφικά που ενδιαφέρουν, ο Κάσπερ Τέξτεν, Δανός που παίζει στη Φέγενορντ, είναι ψηλά στη θέση του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει ένα σεντερφόρ και όπως φαίνεται, πως και ο ίδιος 26 χρονών δείχνει διαθέσιμος να έρθει στη Θεσσαλονίκη και έμεινε εκτός αποστολής. Την πρεμιέρα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος τη Φέγενορντ απέναντι στη Σπάρτα Ρότερνταμ. Το θέμα είναι ότι αν ο ΠΑΟΚ τον θέλει, πρέπει να πληρώσει όσον αφορά την ομάδα του 6 εκατομμύρια ευρώ, όσα έχει δώσει η ίδια η Φέγενορντ για να τον αποκτήσει από την Μπενφίκα. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή, αν γίνει μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, που έδειξε ότι έχει πολλά κενά στο μάτι, ειδικά με την Άντρε, που πρέπει να καλύψει αν θέλει να προχωρήσει και στην Ευρώπη. Και να κλείσουμε μεταγραφικά με τον Ηρακλή, που και αυτός ετοιμάζεται για την επιστροφή του Super League. Με δυνατές μεταγραφές για μια ομάδα που έλειψε από το πρωτάθλημα και οι φίλοι του περιμένουν πώς και πώς να τον ξαναδούν. Ήρθε σε οριστική συμφωνία λοιπόν με τον εφετικό της Σενεγάλη, τον Μαμαντού Τιάμου, είναι 31 χρονών. Έχει γαλλικό διαβατήριο, αγωνίζει στην κορυφή της επίθεσης, παίζει και ως εξτρέμ. Και ένας παίχτης που αναμένεται να βοηθήσει πολύ τον Ηρακλή στην προσπάθειά του στη Super League.
1: Γιώργο Βέιν, σε ευχαριστούμε θερμότατα για την αναλυτική ενημέρωση και όλες τις λεπτομέρειες που μας μετέφερες. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα Δευτέρα μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε μουσικά σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων στις 12. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα και όσοι ετοιμάζετε να φύγετε σήμερα για τις διακοπές σας, καλές διακοπές.
2: Με προσοχή πάνω απ' όλα. Έτσι. Πάντα τη ζώνη ασφαλείας, κράνος όσοι είναι με τη μηχανή. Φυσιολογικές ταχύτητες, όχι υπερβολικά.
1: Και ποτέ υπό την επίρρεια αλκοόλ.
2: Ακριβώς. Εννοείται σεβασμό στη φύση, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Οι εικόνες που βλέπαμε πριν από την ΕΡΤ ήταν λίγο άκομψες.
1: Αποκαρδιωτικές, εντάξει.
2: Ναι, να το θέσουμε έτσι. Προσοχή λοιπόν, να περάσετε όλοι καλά. Εννοείται όσοι πάτε διακοπές, εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
2: Καλή συνέχεια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το πρωί στο Κουβαρά Αττικής, στην περιοχή Άγιος Τηλιανός, η οποία εκενώθηκε. Βελτιωμένη αυτή την ωραία εικόνα. Σε Χαράδρα το βασικό μέτωπο αντιμετωπίζεται από ισχυρές επίγειες δυνάμεις με τη συνδρομή αεροσκαφών, υδροφόρων του Δήμου και πεζοπόρων τμήματων. Φωτιά και στην Κόνιτσα σε δασική έκταση εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα. Η πυρκαγιά καίει στη θέση Κλέφτη, στα γεωγραφικά όρια του Σμόλικα και του Γράμμου. Στο σημείο επιχείρει από αέρος ένα ελικόπτερο. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς είναι πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας λόγω του επικίνδυνου κοκτέιλ θύελλωδών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών. Σε κόκκινο συναγερμό για άλλη μια μέρα Αττική, Στερεά, Πελοπόννησος, Κρήτη και νησιά του Βορείου Αιγαίου, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και στη Χαλκιδική. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές εκτάσεις των Δημών Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Κορυφώνονται τις επόμενες ημέρες η έξοδος των εκδρομών του καλοκαιριού εν ώψη και του 15 Αύγουστου. Αδειάζει σταδιακά από κόσμο η Θεσσαλονίκη, γεμάτες τις τελευταίες μέρες οι παραλίες σε Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα. Σε σχέση έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς, αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στη Μουδανίων, καθυστερήσει στα δύο βία των Μαλγάρων, ουρές χιλιομέτρων στα δύο βία των Ευζώνων, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της ΑΔΕ εν ώψη του 15 Αύγουστου, στοχευμένοι έλεγχοι με βάση τις 320.000 και πλέον καταγγελίες που έχουν υποβληθεί από πολίτες, αλλά και ψηφιακά δεδομένα από το My Data και τα POS. Σε τουριστικές επιχειρήσεις με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής εστιάζουν πλέον οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Εξηγεί στην αρχή πολιτικής αεροπορίας καλείται να δώσει ο πιλότος, ο οποίος προσγείωσε ελικόπτερο στο Σαρακίνγκο ανάμεσα σε δεκάδες λουόμενους, ενώ είχε λάβει άδεια να προσγειωθεί χιλιόμετρα μακριά από την προστατευόμενη περιοχή στις Αλικές Μήλου. Κάτι επίγουσα δικογραφία για την υπόθεση διέταξε να σχηματιστεί ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου. Στην Ασπροβάλλητα συνελήφθη 60χρονος ιδιοκτήτης Beach Bar επειδή παραβίασε τον νόμο περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Φέρεται αναδιέθεση προσπόληση αλκοολούχο ποτό σε 17χρονη. Έκλεισε ο επαγγελματίες που διαθέτουν Beach Bar στη Σάρτη απευθύνει τοπική κοινότητα ζητώντας τη διακοπή λειτουργίας των ντους λόγω περιορισμένης επάρκειας νερού. Να υπενθυμίσουμε τέλος ότι είναι ακόμη σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και από σήμερα η σχετική πλατφόρμα είναι ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜΗ. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
5: FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Βουτιά στις νότες FM 100.

ντύσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη στο Κουβαρατική για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο εγγυσμό του Αγίου Στυλιανού, ο οποίος εκενώθηκε προληπτικά. Βελτιωμένη εικόνα παρά το γεγονός ότι στην περιοχή πνέουν ισχυρή άνεμη νωρίτερη. Φωτιά προκάλεσε ζημιές σε δύο επιχειρήσεις, μια αποθήκη εργοστασίου και μια πτηνοτροφική μονάδα. Άλλη μια φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί, αυτή τη φορά σε βασική έκταση στη θέση Κλέφτη στην Κόνιτσα. Πυρκαγιά ξέσπασε στο όριο του Σμόλικα και του Γράμμου και για την κατάσβεση επιχειρούν πηγές δυνάμεις με τη συνδρομή ελικοπτέρου. Σε αυξημένη επιφυλακή εξάλλου έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός λόγω του επικίνδυνου κοκτέιλ θελωδών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε κόκκινο συναγερμό για σήμερα, Αττική, Στερέα, Πελοπόννησος, Κρήτη και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Υψηλός ο κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς στη Χαλκιδική, σε ισχύ απαγορεύσεις κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές εκτάσεις των Δημών Κασάνδρας, Στονίας και Αριστοτέλη. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομών του καλοκαιριού εν ώψη και του 15 Αύγουστου, αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη, γεμάτες παραλίες, Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα, σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, αυξημένη κίνηση τιμουδανίων, καθυστερήσει στα δύο βία των Μαλγάρων, ουρές στα δύο βία των Ευζώνων. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της ΑΔΕ εν ώψη του 15 Αυγούστου. Στοχευμένοι έλεγχοι με βάση τις 320.000 και πλέον καταγγελίες που έχουν υποβληθεί από πολίτες, αλλά και ψηφιακά δεδομένα από το MyData και τα POS. Σε τουριστικές επιχειρήσεις με αυξημένο κίνδυνο φόρο διαφυγής εστιάζουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Εξηγήσει στην αρχή πολιτική αεροπορία καλείται να δώσει ο πιλότο, ο οποίο προσγείωσε ελικόπτερο στο Σαρακίνγκο ανάμεσα σε δεκάδε λουόμενου, ενώ είχε λάβει η αδέα να προσγειωθεί χιλιόμετρα μακριά από την προστατευόμενη περιοχή στι Αλικέ Μήλου. Κατεβήγουσα δικογραφία για την υπόθεση, διέταξε ο εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου. Έκλεισε του επαγγελματίε που διαθέτουν beach bar στη Σάρτη, απευθύνει τοπική κοινότητα, ζητώντα τη διακοπή λειτουργία στον ντουζ λόγω περιορισμένη επάρκεια νερού. Δεν εξετάζουμε του παρόντος την επιβολή τελών διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, υποστηρίζει Τεχεράν και μιλάει για συμφωνία με το Ομάν όσον αφορά στο σχέδιο κυκλοφορίας στα στενά, το οποίο προβλέπει αντίτιμο για την επίβλεψη της ασφαλούς διέλευσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση του εγκλήματος. Ήταν η ειδήσεις στη μία από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Βουτιά στη μουσική FM 100.
7: FM 100.
8: Βρήκα έναν τρόπο μαγικό για να σου πω σαν νιώθω.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομών του καλοκαιριού εν ώψη και του 15 Αυγούστου. Αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη, γεμάτες παραλίες, Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, αυξημένη κίνηση στη Μουδανίων, στο κόκκινο δρόμος μέχρι τη Θέρμη, τροχαίο ατύχημα στον Κόμβο, χαμηλές ταχύτητες μέχρι και την Waterland, ενώ χαμηλές είναι ταχύτητες αυτή την ώρα και στις εθνικές οδούς, με σοβαρές καυυστερήσεις να καταγράφονται στα δύο βία των Μαλγάρων, αλλά και στους Ευζώνους. Γεμάτα την ίδια ώρα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο επικρατεί στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη στο Κουβαρατικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού, ο οποίος εκενώθηκε προληπτικά. Βελτιωμένη εικόνα, παρά το γεγονός ότι στην περιοχή πνεών ισχυρή άνεμη νωρίτερη φωτιά, προκάλεσε ζημιές σε δύο επιχειρήσεις, μια αποθήκη εργοστασίου και μια πτηνοτροφική μονάδα. Άλλη μια φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί, αυτή τη φορά σε βασική έκταση στη θέση Κλέφτη, στην Κόνιτσα. Η φωτιά ξέσπασε στα όρια του Σμόλικα και του Γράμμου και για την κατάσβεση επιχειρούν επίγειες δυνάμεις με τη συνδρομή ελικοπτέρου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του επικίνδυνου κοκτέιλ θελωδών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε κόκκινο συναγερμό Αττικής, Στερά, Πελοπόννησος, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς και στη Χαλκιδική, σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις των Δημών Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Σήμερα είμαι σε θέση να πω ότι όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω, δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας στο in.gr. Για την ακρίβεια, τονίζω ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με πάση και επιδοτήσεις, αλλά απαιτεί μια πιο αποφασιστική πολιτική σύγκρουσης με τα μεγάλα συμφέροντα. Μοιάζει με καλοκαιρινή επιθεώρηση η φράση του «Δεν εξυπηρέτησε τα συμφέροντα, η συλλογική μνήμη δεν σβήνει», σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα πάντα είναι νόμιμα. Οι γονείς δεν ήταν κοντά στο παιδί, υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, στην πισίνα του οποίου πνίγηκε και 4χρονο παιδί. Από την πλευρά του πατέρα καταγγέλει ότι στο χώρο δεν υπήρχαν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και αμφισβητεί ότι ο 8χρονος είναι και ναυαγοσώστης. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ηλεκτρονικά ή μεσοκέπι αιτήσεις, ανοιχτή για όλα τα φημή σήμερα η πλατφόρμα. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε ο διακεκριμένος συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Με περισσότερα από 30 βιβλία στο ενεργητικό του και σπουδαία παρουσία στη δημόσια ζωή, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες στοχαστές, αφήνοντας πλούσια παρακαταθήκη γύρω από τη φιλοσοφία και τη νεοελληνική ταυτότητα. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας. Σε πορτοκαλί συναγερμό υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς θα βρεθεί αύριο Τρίτη μεγάλο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία κινδύνου 4 θα είναι η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, καθώς και τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. 60 παραβάσεις για τη μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Κεντρική Μακεδονία, στο πλαίσιο 808 ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα πρόστιμα είναι αυστηρότατα και φτάνουν τα 350 ευρώ συνολικά με αφαίρεση διπλώματος, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής στην οδική ασφάλεια. Σήμερα είμαι σε θέση να πω ότι όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο in.gr. Για την ακρίβεια, τονίζει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με πας και επιδοτήσεις, αλλά απαιτεί μια πιο αποφασιστική πολιτική σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα. Μοιάζει με καλοκαιρινή επιθεώρηση η φράση του «Δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα». Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει, σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα πάντα είναι νόμιμα. Οι γονείς δεν ήταν κοντά στο παιδί, υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, στην πισίνα του οποίου πνίγηκε τετράχρονο παιδί. Από την πλευρά του, ο πατέρας καταγγέλει ότι στον χώρο δεν υπήρχαν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και αμφισβητεί ότι ο 68χρονος είναι και ναυαγωσός της. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠΗ αιτήσεις, ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ σήμερα η πλατφόρμα. Άνετη πρόκριση στον τελικό του μήκους για τον Μίλτο Τεντόγλου. Χρυσός Ολυμπιονίκης πέταξε στον προκριματικό του Μπέρμιγχαμ στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά, εξασφαλίζοντας από το δεύτερο κιόλας άλμα το εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τελικού. Νέες ανησυχίες για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα προκαλούν οι γεωπολιτικές εντάσεις και τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου που βρίσκονται στο 58%. Παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της Κομισιόν, οι αναλυτές προειδοποιούν για ενδεχόμενες πιέσεις στις τιμές λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού και των κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ως επαγγελματίες κακιστές χαρακτήρισε τους Ιρανούς η Τεχεράνη, απαντώντας στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι πόλεμος είναι σαν παρτίδα σκάκι. Παράλληλα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν γίνονται απευθείας διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, επισημένοντας τους συνεχιζόμενους κινδύνους για την αυσιπλοεία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.

0: φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε ο διακεκριμένος συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Με περισσότερα από 30 βιβλία στο ενεργητικό του και σπουδαία παρουσία στη δημόσια ζωή, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες στοχαστές, αφήνοντας πλούσια παρακαταθήκη γύρω από τη φιλοσοφία και την νεοελληνική ταυτότητα. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας. Σε πορτοκαλί συναγερμό υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς θα βρεθεί αύριο Τρίτη μεγάλο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία κινδύνου 4 θα είναι η Αττική, οι περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, καθώς και τα νησιά του Βόρειου και του Νοτίου Αιγαίου, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. 60 παραβάσεις για τη μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Κεντρική Μακεδονία στο πλαίσιο 808 ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τον νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας, τα πρόστιμα είναι αυστηρότατα και φτάνουν τα 350 ευρώ συνολικά με αφαίρεση διπλώματος, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής στην οδική ασφάλεια. Σήμερα είμαι σε θέση να πω ότι όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω, δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας στο in.gr. Για την ακρίβεια, τονίζει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με πας και επιδοτήσεις, αλλά απαιτεί μια πιο αποφασιστική πολιτική σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα. Μοιάζει με καλοκαιρινή επιθεώρηση η φράση του «Δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, η συλλογική μνήμη δεν σβήνει», σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, όπου πνίγηκε 4χρονο αγόρι σε πισίνα. Η έρευνα εστιάζει στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς το παιδί ανασύρθηκε από υπάλληλο και όχι από τον αβαγωσώστη, ενώ στον χώρο δεν υπήρχε απεινιδωτής. Ο επιχειρηματίας δηλώνει συντετριμμένος και υποστηρίζει ότι είχαν γίνει συστάσεις στους γονείς, οι οποίοι από την πλευρά τους καταγγέλουν ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας. Σε εξέλιξη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠΗ αιτήσεις, ανοιχτή για όλα τα αφημί σήμερα η πλατφόρμα. Άνετη πρόκριση στον τελικό του μήκους για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης πέταξε στον προκριματικό του Μπέρμιγχαμ στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά, εξασφαλίζοντας από το δεύτερο κιόλας άλμα το εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τελικού. Νέες ανησυχίες για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα προκαλούν οι γεωπολιτικές εντάσεις και τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου, που βρίσκονται στο 58%. Παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της Κομισιόν, οι αναλυτές προειδοποιούν για ενδεχόμενες πιέσεις στις τιμές λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού και των κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ως επαγγελματίες κακιστές, χαρακτήρισε τους Ιρανούς η Τεχεράνη, απαντώντας στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος είναι σαν παρτίδα σκάκι. Παράλληλα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν γίνονται απευθείας διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, επισημένοντας τους συνεχιζόμενους κινδύνους για την αυσιπλοεία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη Δυτική Κολομβία. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην επαρχία Τσόκο κοντά στο Σαν Χωσέ ντε Πάλμαρ και η δόνηση έγινε αισθητή στην Μποκοτά και σε γειτονικές χώρες. Στην πόλη Κίμπντο αναφέρθηκαν τραυματισμοί και ζημιές σε κτίρια. Οι αρχές πραγματοποιούν την εκτίμηση των ζημιών, ενώ δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε ο διακεκριμένος συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Με περισσότερα από 30 βιβλία στον ενεργητικό του και σπουδαία παρουσία στη δημόσια ζωή, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες στοχαστές, αφήνοντας πλούσια παρακαταθήκη γύρω από τη φιλοσοφία και τη νεοελληνική ταυτότητα. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας. Για εθνική απώλεια έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας ένα φίλο και συνομιλητή που πλούτιζε κάθε συζήτηση, χαρακτηρίζοντας τον λαμπρό Έλληνα και γλυκό άνθρωπο. Τη βαθιά της θλίψη εξέφρασε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, εξαίροντας το έργο του για τον Ελληνισμό. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τις εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων, διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρυσμού. Έπειτα από εισαγγελική εντολή, η έρευνα αφορά το ενδεχόμενο παραβάσεων όπως λειτουργία χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή μη τήρηση των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Αφορμή αποτέλεσε μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν και αιωλικά πάρκα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικά πυρκαγιάς. Δύο εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν με μικρή διαφορά ώρα στη Βόρεια Ηλία, θέτοντας σε συναγερμό την πυροσβεστική. Τα μέτωπα εντοπίζονται στη Γαστούνη και στα Κοτέικα, όπου επιχειρούν συνολικά 55 πυροσβέστες, 13 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Προσωρινά κρατούμενοι παραμένουν ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών. Οι δύο συγγενείς οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος τους ο 66χρονος για ενδοοικογενειακή βία. Η κράτησή τους παρατάθηκε ως την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Σε κλοιό ακραίου καύσωνα και ξηρασίας βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη με ιστορικά ρεκόρ 42 βαθμών σε Σλοβακία και Αυστρία και τον πιο άνυδρο Ιούλιο στα χρονικά για Ισπανία και Αγγλία. Η γενικευμένη ξηρασία έχει στερέψει ιστορικά ποτάμια όπως ο Ρήνος και ο Βιστούλας, ενώ τροφοδοτεί γιγαντιές πυρκαγιές εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων σε Γαλλία και Ισπανία. Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τα διαδοχικά επεισόδια θαλάσσιου καύσωνα με τα νερά στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό να καταγράφουν πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δραματικές διαστάσεις λαμβάνει ο ισχυρός σεισμός των 7,4 βαθμών στην Κολομβία με τουλάχιστον 20 νεκρούς. Επιπλέον τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρευσαν στο Κάλι με αναφορές για πολλούς εγκλωβισμένους, ενώ σοβαρές ζημιές καταγράφονται και στην επαρχία Τσοκό αλλά και την Περέιρα. Ζημιές υπέστησαν επίσης 6 αεροδρόμια με τις πτήσεις να έχουν ανασταλεί. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις διάσωσης και η αποτίμηση των καταστροφών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται 3 πυρήνα μέτωπα σε Καβάλα και Ηλία. Συναγερμό σήμανε στο Κοκκινόχωμα Καβάλα, καθώς η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια και εστάλει νωρίτερα μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με νέα οχήματα και 5 εναέρια μέσα. Την ίδια ώρα στη Βόρεια Ηλία, 2 εστίες ξέσπασαν με μικρή διαφορά ώρα σε Γαστούνη και Κοτέικα, όπου επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις και 10 εναέρια μέσα. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τις εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έπειτα από εισαγγελική εντολή. Η έρευνα αφορά το ενδεχόμενο παραβάσεων, όπως λειτουργία χωρίς απαιτούμενες άδειες ή μη τήρηση των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Αφορμή αποτέλεσε μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν και αιωλικά πάρκα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικά πυρκαγιάς. Σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε ο διακεκριμένος συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Με περισσότερα από 30 βιβλία στο ενεργητικό του και σπουδαία παρουσία στη δημόσια ζωή, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες στοχαστές, αφήνοντας πλούσια παρακαταθήκη γύρω από τη φιλοσοφία και τη νεοελληνική ταυτότητα. Η εθνική απώλεια έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας έναν φίλο και συνομιλητή που πλούτιζε κάθε συζήτηση, χαρακτηρίζοντάς τον λαμπρό Έλληνα και γλυκό άνθρωπο. Τη βαθιά της θλίψη εξέφρασε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, εξαίροντας το έργο του για τον Ελληνισμό. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο χειριστής παρουσιάστηκε σήμερα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για εξηγήσεις, ενώ αναμένεται να καταθέσει και γραπτή αναφορά. Στο επίκεντρο βρίσκεται το σχέδιο πτήσης, καθώς προορισμός ήταν οι Αλικές και όχι το Σαρακίνικο. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Προσωρινά κρατούμενοι παραμένουν ο αδελφός και ο ανιψιός 66χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών. Οι δύο συγγενείς οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος τους ο 66χρονος για ενδοοικογενειακή βία. Η κράτησή τους παρατάθηκε έως την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Σε κλίο ακραίου καύσωνα και ξηρασίας βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη με ιστορικά ρεκόρ 42 βαθμών σε Σλοβακία και Αυστρία και τον πιο άνυδρο Ιούλιο στα χρονικά για Ισπανία και Αγγλία. Η γενικευμένη ξηρασία έχει στερέψει ποτάμια όπως ο Ρήνος και ο Βιστούλας, ενώ τροφοδοτεί γιγάντιες πυρκαγιές εκατοντάδων χιλιάδων στρεμάτων σε Γαλλία και Ισπανία. Την ίδια στιγμή οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τα διαδοχικά επεισόδια θαλάσσιου καύσωνα με τα νερά στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό να καταγράφουν πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δραματικές διαστάσεις λαμβάνει ο ισχυρός σεισμός των 7,4 βαθμών στην Κολομβία. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 18 από αυτούς αναφέρθηκαν στην Περέιρα και 2 στη Μαθηνάλες, ενώ στο Κάλι τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρευσαν με αναφορές για πολλούς εγκλωβισμένους. Ζημιές υπέστησαν επίσης 6 αεροδρόμια που ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Οι επιχειρήσεις διάσωσης και η αποτίμηση των ζημιών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές προειδοποιούν και για πιθανότητα μετασεισμών. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα σε δασική περιοχή στο Κοκκινόχωμα Καβάλα στους πρόποδες του Παγκαίου. Φωτιά και η χαμηλή βλάστηση, ενώ οι ισχυροί άναμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβευσης. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Την ίδια ώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι πλέον οι 2 πυρκαγιές που ξέσπασαν το μεσημέρι στη Βόρεια Ηλία στις περιοχές Γαστούνη και Κοτέικα. Μετά από άμεση κινητοποίηση ισχυρών επιγείων δυνάμεων, εθελοντών και 10 εναέριων μέσων, οι φλόγες που έκαιγαν χαμηλή βλάστηση τέθηκαν υπό έλεγχο. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τις εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μετά από εισαγγελική εντολή. Η έρευνα αφορά το ενδεχόμενο παραβάσεων, όπως λειτουργία χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή μη τήρηση των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Αφορμή αποτέλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν και ολικά πάρκα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικά πυρκαγιάς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο χειριστής παρουσιάστηκε σήμερα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για εξηγήσεις, ενώ αναμένεται να καταθέσει και γραπτή αναφορά. Στο επίκεντρο βρίσκεται το σχέδιο πτήσης, καθώς προορισμός ήταν οι Αλικές και όχι το Σαρακίνικο. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Προσωρινά κρατούμενοι παραμένουν ο αδελφός και ο ανιψιός 66χρονου άντρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ήβυρα Σέρων. Οι δύο συγγενείς οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος τους ο 66χρονος για ενδοοικογενειακή βία. Η κράτησή τους παρατάθηκε έως την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης. Αναρτήθηκαν σήμερα το απόγευμα οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και ευρωφωνηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ της περίοδου 2026-2027. Οι γονείς μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕΤΑ. Η διαδικασία των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου, ενώ οι οριστικοί πίνακες αναμένεται να αναρτηθούν στις 17 Αυγούστου. Κοινή δήλωση κατά της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης εξέδωσαν η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η Δανή ομολογό της Μέτε Φρεντέριξεν. Οι δύο πρωθυπουργοί υποστηρίζουν ότι η παράτυπη μετανάστευση επιβαρύνει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και ζητούν μεταξύ άλλων τη δημιουργία κέντρων επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες. Εκτός ελέγχου μένεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Ισπανία, όπου περισσότερα από 200.000 στρέμματα βρίσκονται στον πυρήνο κλοιό. Λόγω των μεταβαλλόμενων ανέμων, οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική απομάκρυνση 800 ανθρώπων στην Ανδαλουσία. Στο δύσβατο έδαφος επιχειρούν πάνω από 600 πυροσβέστες με 26 εναέρια μέσα, με τους αξιωματούχους να προειδοποιούν για μάχη ημερών, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Βουτιά στη μουσική. FM100. FM100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
3: Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δραματικές διαστάσεις λαμβάνει ο ισχυρός σεισμός των 7,4 βαθμών στην Κολομβία. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ στο Κάλι τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρευσαν με αναφορές για πολλούς εγκλωβισμένους. Ζημιές υπέστησαν επίσης 6 αεροδρόμια που ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Οι επιχειρήσεις διάσωσης και η αποτίμηση των ζημιών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές προειδοποιούν και για πιθανότητα μετασεισμών. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα σε δασική περιοχή στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με νέα οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής για να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τις εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μετά από εισαγγελική εντολή. Η έρευνα αφορά το ενδεχόμενο παραβάσεων, όπως λειτουργία χωρίς απαιτούμενες άδειες ή μη τήρηση των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Αφορμή τέλεση μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτή, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν και αιωλικά πάρκα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικά πυρκαγιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο χειριστής παρουσιάστηκε σήμερα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για εξηγήσεις, ενώ αναμένεται να καταθέσει και γραπτή αναφορά. Στο επίκεντρο βρίσκεται το σχέδιο πτήσης, καθώς προορισμός ήταν οι Αλικές και όχι το Σαρακίνικο. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Προσωρινά κρατούμενοι παραμένουν ο αδελφός και ο ανιψιός 66χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών. Οι δύο συγγενείς οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα μετά τη μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος τους ο 66χρονος για ενδοοικογενειακή βία. Η κράτησή τους παρατάθηκε έως την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Αναρτήθηκαν το απόγευμα οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και ευρεφονηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ της περίοδου 2026-2027. Οι γονείς μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕΤΑ. Η διαδικασία των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου, ενώ οι οριστικοί πίνακες αναμένεται να αναρτηθούν στις 17 του μήνα. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Ο αγαπημένος ηθοποιός θα αποχαιρετιστεί στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία του. Η οικογένεια αντιστεφάνουν καλεί όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Κοινή δήλωση κατά της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης εξέδωσαν η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η Δανή ομολογός της Μέτε Φρεντέριξεν. Οι δύο πρωθυπουργοί υποστηρίζουν ότι η παράτυπη μετανάστευση επιβαρύνει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και ζητούν μεταξύ άλλων τη δημιουργία κέντρων επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Για να βρεθούν.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει ο ισχυρός σεισμός των 7,4 ρίχτερ που επλήξε τη Δυτική Κολομβία, καθώς ο απολογισμός των θυμάτων ξεπερνά πλέον τους 60. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και τρία παιδιά. Στο Κάλι, τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρευσαν με αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ σοβαρές ζημιές καταγράφονται και σε άλλες πόλεις. 6 αεροδρόμια ανέστειλαν τη λειτουργία τους, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αλλά και η αποτίμηση ζημιών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές προειδοποιούν για πιθανότητα μετασεισμών, καθώς έχει ήδη καταγραφεί ένας μεγέθους 5 ρίχτερ. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο κοκκινόχωμα Καβάλα. Στην περιοχή επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ από αέρος 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα του 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τις εγκαταστάσεις σε ολικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, έπειτα από εισαγγελική εντολή. Η έρευνα αφορά το ενδεχόμενο παραβάσεων, όπως λειτουργία χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή μη τήρηση των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Αφορμή αποτέλεσε μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Σημαντική ήταν η επιχείρηση διάσωση ζώων κατά τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία και το Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τον Δήμο Μεγαραίων, συνολικά διασώθηκαν 282 ζώα, 222 ζώα συντροφιάς, 14 άγρια και 46 παραγωγικά. Από αυτά, 131 έχουν ήδη επιστρέψει στις οικογένειές τους, ενώ 91 προωθούνται σε αναδόχους. 11 ζώα χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ 4 δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Προσωρινά κρατούμενοι παραμένουν ο αδελφός και ο ανιψιός 66χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών. Οι δύο συγγενείς οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος τους ο 66χρονος για ενδοοικογενειακή βία. Η κράτησή τους παρατάθηκε ως την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Ο αγαπημένος ηθοποιός θα αποχαιρετιστεί στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία του. Η οικογένεια αντιστεφάνων καλεί όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για ανθρώπινες απώλειες και τραυματισμούς που, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με ιρανικές επιθέσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο και για αποζημιώσεις στην οικογένεια διαδηλωτών που έχουν ήδη σκοτωθεί στο Ιράν, καθώς και για τα θύματα της επίθεσης στο USS Cole. Όπως ανέφερε, το αίτημα θα τεθεί σε όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ παρεμβαίνει στη διεθνή συζήτηση για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας ότι η μεγαλύτερη απειλή από την ίδια την τεχνολογία αποτελεί η συγκέντρωσή της στα χέρια κυβερνήσεων ή λίγων εταιριών. Σε νέο μανιφέστο υπερασπίζεται ένα ανοιχτό μοντέλο ανάπτυξης, ζητώντας ευρεία πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη και προειδοποιώντας ότι η υπερβολική ρύθμιση μπορεί να ενισχύσει την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία της Κίνας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

φέρνουν τα μυαλά να σου γδέρνουν. Να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

σπεσμένη, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί, στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πεις. Αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 111 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 87 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Τα θύματα καταγράφονται σε 5 επαρχίες, ενώ μεταξύ των νεκρών είναι και 3 παιδιά. Ο σεισμός με εστιακό βάθος 115 χιλιόμετρων προκάλεσε καταρρεύσεις και σοβαρές ζημιές σε κτίρια. 6 αεροδρόμια επέστησαν ζημιές και ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Ο πρόεδρος της χώρας κήρυξε σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμια. Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Βόλου νοσηλεύεται μια 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια μετά από σοβαρό ατύχημα στο αεροδρόμιο της Κιάθου. Η γυναίκα παρασύρθηκε από το ισχυρό οστικό ρεύμα των κινητήρων αεροσκάφους κατά την απογείωσή του, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η άτυχη τουρίστρια μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του νησιού και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η επίγουσα αεροδιακομιδή της, ενώ οι αρχές διενεργούν προανάκριση. Προσωρινά κρατούμενοι παραμένουν ο αδελφός και ο ανιψιός 66χρονο άντρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών. Οι δύο συγγενείς οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος τους ο 66χρονος για ενδοοικογενειακή βία. Η κράτησή τους παρατάθηκε έως την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τις εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έπειτα από εισαγγελική εντολή. Η έρευνα αφορά το ενδεχόμενο παραβάσεων, όπως λειτουργία χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή μη τήρηση των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Αφορμή αποτέλεσε μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν και αιωλικά πάρκα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικά πυρκαγιάς. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Ο αγαπημένος ηθοποιός θα αποχαιρετιστεί στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία του. Η οικογένεια αντιστεφάνων καλεί όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου προσφέρει το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Το αίθριο του μουσείου θα φιλοξενήσει δωρεάν συναυλία με αγαπημένα ελληνικά έντεχνα τραγούδια. Παράλληλα, τόσο το μουσείο όσο και ο Λευκός Πύργος θα παραμείνουν ανοιχτά για το κοινό με ελεύθερη είσοδο από τις 7 έως τις 9 το βράδυ. Την 6η και 7η θέση στον τελικό των 400 μέτρων μικτής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης κατέλαβαν οι Απόστολος Παπαστάμου και Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος. Στα 50 μέτρα πεταλούδα, ο Στέργιος Μάριος Μπίλας κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 22,79. Αλλά έμεινε οριακά εκτός τελικού. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για ανθρώπινες απώλειες και τραυματισμούς που, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με Ιρανικές επιθέσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για αποζημιώσεις στις οικογένειες διαδηλωτών που έχουν σκοτωθεί στο Ιράν, καθώς και στα θύματα της επίθεσης στο USS Cole. Όπως ανέφερε, το αίτημα θα τεθεί σε όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Αίθριος αναμένεται ο καιρός αύριο Τρίτη με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να κυμαίνεται από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: φεγγάρι.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: χρυσό. Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως, με αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα

μελέτη σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα για μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πα.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

και περπατούσα. Όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στίχους.

Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.